0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια.
2: Παιδιά, είσαι τρελός.
3: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα.
2: Και
3: στο σαλαμάκι είναι τόσο πρόχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, Μαράκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη...
3: Διαγράμμιση.
4: Ωραία. Έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση. Τι ήτανε.
2: Χωρίς ουρλίσε. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
4: Αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
4: Παντρεμένη.
2: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
5: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
3: Βέβαια.
2: Έλα, δώσα μας.
3: Καθαρή αρμή. Είναι μέσα στην πίχλα. Πρέπει και αυτούς να
2: τους καθαρίσουμε. Τι να κάνω, φίλε.
3: Είναι φοβερό. Λοιπόν, πες τώρα.
2: Το.
3: Φτιάξε μια πάστα.
2: Τι, με... σοκολατίνα. Σοκολατίνα πάστα.
4: Φάτε
2: και χέσε τους αρμούς. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
3: Πραγματικά.
2: Σε συγχαίρω. Συμφιλήσεις καλά.
3: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
2: Ναι.
3: Προσοχή, μη τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να επικοινωνείς μαζί του.
3: Ναι.
2: Για να ζηλέψεις.
3: Εντάξει, εγώ θα πω ότι όταν έχει τελειώσει κάτι, όλα όσα κάνεις ουσιαστικά προσπαθούν να γιατρέψουν εσένα, τη δική σου την πληγή.
2: Ισχύει.
3: Ο άλλος ούτε καν καταλαβαίνει
2: Ισχύει.
3: Τίποτα.
2: Αλλά αυτό το glow up ναι. το κάνουν πάρα πολύ. Εγώ άκουγα και την μια διάσημη που έλεγε για glow up που έκανε μετά το χωρισμό
3: της. Α, έκανε ό,τι ήθελε. Αυτό την άφησε ή αυτή τον άφησε.
2: Τον άφησε.
3: Ναι, τότε τι εκδίκηση να πάρει. Τον άφησε να πάρει και εκδίκηση.
2: Ναι, αλλά
3: τέτοιες
2: δεν είστε. Ήθελα
3: και να μας φάτε ολόκληρους.
2: Δεν χορταίνετε.
3: Δεν χορταίνετε, παιδί μου. Δεν χορταίνετε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αργήσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνουμε 10.000 βήματα την μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ladies up in here tonight. No fighting.
6: We got the refugees.
5: No fighting.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα σα αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπήστηκα έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
7: φορά. Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
9: Άλλες μπάλε.
10: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Εύδε μαλακ.
10: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
10: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
13: Troublemakers.
14: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
15: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
14: Μόνο χαρίζεται.
15: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
14: Δώσε αίμα.
15: Αιμοπετάλια.
14: Μυελό των οστών.
15: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
14: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
15: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
14: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
15: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα και φυσικά καλημέρα, αφού είμαστε εδώ και σήμερα τρία ατομάκια για να σας φτιάξουμε την Παρασκευή σας που ήρθε και χαιρόμαστε τόσο πολύ. Thanks God it's Friday, baby!
2: Yeah!
1: Yeah!
2: Ναι, μάγκες. Μα πόσο μας αρέσει. Πόσο η Παρασκευή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Αχ, η Παρασκευούλα είναι ζαχαρένια, βρε. Σας το έχω πει εγώ, σας το έχω πει. Και είναι σεξι όπως
3: είναι
1: πάντα.
3: Είναι ακόμη καλύτερη.
1: Πότε?
3: Αν έχεις να κάνεις και κάτι το Σαββατοκύριακο.
1: Τι έχεις να κάνεις και κάτι το Σαββατοκύριακο?
3: Εγώ τίποτα. Αλλά λέω, αυτός που έχει προγραμματίσει κάτι για το Σαββατοκύριακο είναι ακόμη καλύτερη η Παρασκευή.
1: Προγραμμάτισε και εσύ, ρε φίλε. Δεν είναι τζάμπα, είναι το προγραμματισμό. Πάνε κάπου, πάρει τη μηχανάρα σου εκεί πέρα να
3: πούμε. Γιατί δεν μπορώ, Σάββατο, ναι.
1: Γιατί έπαθες?
3: Θα πάω στο Χελέξπο και στο ανιμέ.
1: Α, θα πας στο ανιμέ. Ωραία, ναι. Εντάξει, πολύ ωραία. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Να σου λέμε πώς πέρασε χθες.
2: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Χθες ήσυχα, κάθισα στο σπιτάκι μου. Ωραία,
1: πάρε λίγο κόλλο κάτω. Μπράβο, επιτέλους. Μπράβο.
2: Είδα δύο επεισόδια από την αγαπημένη μου σειρά που βλέπω τώρα αυτό το διάστημα στο April TV.
1: Ναι.
2: Γιατί λέμε για όλες τις πλατφόρμες, θα πούμε και για αυτήν. Και τίποτα, κοιμήθηκα νωρίς.
1: Πολύ ωραία.
2: Εσύ
1: δεν βγήκες, ούτε έχω βγει μέχρι αργά. Λίγο πέρασα, πια δύο-τρεις ρακές και έφυγα.
2: Πάλι έτσι το κάνεις, το γρήγορο.
1: Τι να σου πω κάτι.
2: Δεν προλαβαίνεις.
1: Μ' αρέσει το και το γρήγορο. Έχει και αυτό τη χάρη του, κατάλαβες. Έτσι που περνάς, μιλάς, λες πέντε
2: γρήγορα. Παίρνει σαν ένα μπουστάρισμα.
1: Ναι. Και δεν χάνεις και πάρα πολύ χρόνο από την ξεκούρασή σου. Γιατί ο Σεπτέμβριος για μένα και ο Οκτώβριος, έτσι μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, είναι πάρα πολύ δύσκολοι μήνες. Γιατί ξεκινάμε τα πάντα και τα παίζω εντελώς. Τα παίζω εντελώς.
2: Ναι,
1: μετά
2: ναι.
1: Σιγά-σιγά χαλαρώνω. Παιδιά, καλημέρα. Θα παίξετε και εσείς σήμερα. Δεν θα παίξετε. Θα παίξετε και εσείς σήμερα το πείτε. Στις 10 παρα 20 από την εταιρεία Δημάκησης 200 ευρώ μετρητά για την πάρτι σας μόνο. 50 ευρώ από τα TGI Fridays να καλοφάτε στις 9 παρα 20 στο Χαμπίμπι και στη Γιάλα. 40 ευρώ στο Μπουφαλά Τζελάτο στις 11 παρα 20 στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αν συνδέσετε τις λέξεις στα σύνδετα. Και τέλος, έχουμε ένα υπέροχο κόσμημα έως 20 ευρώ στο σπιτόγατο σε λίγο στις 8 παρα 4. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τα πάντα όλα, αλλά έχουμε πλάσ ένα πράγμα που μας αρέσει πάρα πολύ την Παρασκευή. Ποιο είναι αυτό, φίλες Κατσόκυρε?
3: Η Μεθαύριολαν,
1: ναι. Κυρίες και κύριοι, για να χορέψουμε στην τελευταία ώρα του σοου που σηματοδοτεί ουσιαστικά για μας το τέλος της ραδιοφωνικής εβδομάδας. Με χάος επιτυχίες από όλες τις εποχές. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε, προσδεθείτε, είμαστε έτοιμοι και

0: τον Bill, την Άση και το Σκάτς.
1: Είναι το αγαπημένο μας πρωινό.
2: Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
3: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: είναι ο Mr. Eminem. Το λατρεύουμε εδώ στο Zoo Radio. Το λατρεύαμε και θα το λατρεύουμε πάντα με το Lose Yourself. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Σήμερα 2 του Οκτώβρη, να πω χρόνια πολλά στην Ειρήνη, τη γυναίκα μου, έχει γενέθλια.
1: Αχ, μωρέ, το κορίτσι σου.
0: Αχ, μωρέ, τι ωραία που κοιμάται τέτοια ώρα. Πρωινό, δεν τις κάνουμε. Καφέ δεν τις κάνουμε. Ως κάτσε. Σε όλους καφέ προτείνει να κάνει. Λοιπόν, αν γεννηθήκατε σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, ανθίζετε. Άκου τώρα, Βασίλη, για την ειρήνη αφαιρούμενο. Ανθίζετε μέσα από τη συντροφικότητα και νιώθετε ιδιαίτερα άνετα όταν μπορείτε να στηρίξετε έναν άνθρωπο που εκτιμάτε.
0: Μάλιστα.
1: Διαθέτετε χάρη, στοργή και μια γοητεία που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να γίνει αντιληπτή. Στις σχέσεις είστε τρυφεροί, συνεργάσιμοι και ιδιαίτερα δοτικοί. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι.
0: Α, γεννήθηκε την ίδια μέρα με τον Μαγκάντι.
1: Ναι.
0: Το Μαχάτμα Γκάντι. Ο Μαγκάντι. Λοιπόν, ο Μαγκάντι.
2: Χαλκιδική μας ακούει 99,5 Δράμα, 88,9 Αλεξανδρούπολη, Θράκη Μέτρο FM 97,8 www.zooradio.gr Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Ωραία, μας τα πες, Αλάνη μου. 10:26 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σχεδόν ηλιοφάνεια. Και το Σαββατοκύριακο το βλέπω εδώ ότι είναι καλό και θα είναι καλό. Οπότε μια χαζοβουτιά μπορούμε να τη ρίξουμε άμα θέλουμε.
1: Λες.
0: Το λέω.
1: Oh,
0: γιατί να μην το πω.
1: Την όρεξη.
0: Καλά, έχει κλείσει ποτέ. Τέλος πάντων, 69-31-908-908 είναι το βαϊμπεράκι μας.
1: Χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στον Κυπριανό και στην Κυπριανή.
0: Ναι.
1: Είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας και Παγκόσμια γιορτή πουλιών σήμερα.
0: Ωραία, θα τον γιορτάσουμε.
2: Γιορτάζουν τα πια.
0: Έλα,
1: θέλω να σας πω και κάτι ακόμα όμως που έγινε στη μουσική μας.
0: Πες
1: το
0: καλέ.
1: 2002 ο Βρετανός στάρ Ρόμπι Γουίλιαμς υπογράφει ένα ιστορικό συμβόλαιο με την EMI ύψους 80 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ακριβά συμβόλαια στην ιστορία της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας.
0: Λύθηκε στα γέλια, συνδέσου τώρα λίγο. Σταμάτα πια, τέλος πάντων. Λοιπόν, για εσάς, παιδιά που σήμερα ξυπνήσετε και δεν δουλεύει καλά η συσκευούλα σας, ακούστε λίγο. Μην μου αγχώνεστε τι. Υπάρχει υπηρεσία από το Fontech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα, μάλιστα των Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα και Νάνση προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμιά ταλαιπωρία.
1: Και κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχουμε πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Εκεί έχουμε τη σιγουριά που χρειαζόμαστε.
0: Περισσότερα στο Vodafone.gr ή περνώντας από ένα κατάστημα της

0: Είναι το training season του Dua Lipa. Υπέροχο πρωινό. Αποστολή καλημέρα. Καλημέρα στον Κωστάρα μας. Καλημέρα στην Δήμητρα τη Γλυκιά, η οποία την Κυριακή πάει γήπεδο. Έτσι, ποιος δεν θέλει δηλαδή. Υπουργούς μέσω βάζουν και το γήπεδο της Τούμπας αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλά βρε Νάνση, Μαρή Νάνση. Δεν είδες την Ελλαδάρα μας? Πα. Δεν την είδε, παιδιά. Σας το λέω εγώ. Καλημέρα ομαδάρα. Μας τρέλαν πάλι τα παλικάρια μας. Καλημέρα και στον Ιορδάνη. Καλημέρα και στην Κέλλη τη Γλυκιά που είναι εδώ. Στον Άλεξ και στην γλυκιά μου την Δήμητρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε δίπλα μας. Καλημέρα και σε εσάς που σήμερα ξυπνήσατε αλλά έχετε μια αβαρία στο σπίτι. Μη στεναχωριέστε. Αν σε κάτι, εκεί υπάρχει ο δουλευταράς στο μυαλό μας παντού πια, γιατί πριν αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα, αν ξέρετε κάποιο ηλεκτρολόγο, κάποιο υδραυλικό, κάποιο τεχνίτη, υπάρχει ο δουλευταράς, μπαίνετε μέσα και βλέπετε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, μπείτε και θα μας θυμηθείτε. Πάμε λίγο από επικαιρότητα να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, σας ξεκινάω με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έρχεται σήμερα στην πόλη μας, σήμερα και αύριο βασικά.
2: Θα πάει και στον αγώνα?
0: Τον ήπιαμε.
1: Ελπίζω όχι, τώρα αυτό γιατί το είπες, με άγχωσες. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Πιερία στις 5 σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο θα είναι στην Θεσσαλονίκη και έχει έτσι το πρόγραμμά του. Θα φύγει, όχι την Κυριακή, δεν θα είναι εδώ, σήμερα και αύριο.
0: Πώς έτσι?
1: Τις πληγέσεις μετράει η Κρήτη μετά από το πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω της ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα, πολλές ζημιές, υποδομές, καλλιέργειες. Τα λέγαμε και χθες, ήταν δύσκολο το χθεσινό, η χθεσινή μέρα.
0: Δύσκολη μέρα, πάρα πολύ δύσκολη
1: 48
0: μέρα.
1: 48 ώρο βασικά ήτανε.
0: Ναι.
1: Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι χθες στη Σκάλα Φούρκα, στη Χαλκιδική, με έναν 65χρονο να καταπλακώνεται από δέντρο και να χάνει τη ζωή του. Απογορευτικό απόπλου σήμερα έχουμε στον Πειραιά. Πάλι έχουμε κακοκαιρίες εκεί κάτω. Πώς είναι, έχουμε γλιτώσει εμείς εδώ
0: δεν
1: πάνω?
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Τελευταία, βέβαια, μπορεί να μην το βλέπουμε το χιόνι όπως το βλέπαμε παλιότερα. Όμως ευτυχώς αυτό που λες ακριβώς, την έχουμε γλιτώσει.
1: Την έχουμε γλιτώσει. Κύριες αυτά τα πολλά. Έτσι. Βασικά, εντάξει, η εθνική μας.
0: Εντάξει, τι τα πολλά.
1: Τι να πω.
0: Παιδιά, εκεί που βγήκε ο Τζόλης, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Εντάξει, είπατε θλάση. Δεν παίζει ούτε στο επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία. Πολύ μεγάλος παίκτης ο Τζόλης εκεί που ξεκινάει τις απελάσεις από αριστερά. Τρελαίνομαι. Αλλά και οι άλλοι, όλοι παιδιά καταπληκτικοί. Εχθές το χαρήκαμε. Την ευχαριστηθήκαμε την εθνική.
2: Πολύ καλή, μπράβο.
0: Υπέροχη, υπέροχη.
2: Εντάξει, στο τέλος εκεί λίγο η άμυνα, εκεί ένα άγχος, εκεί είναι ασύγχυση από εδώ να μπήκε. Μπήκε το ρημάδι.
0: Με την Ολλανδία παίζαμε. Δεν την έχουμε κερδίσει ποτέ σε επίσημο αγώνα. Έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Μπορεί να στεναχωρηθήκαμε, αλλά το να φτάνουμε να στεναχωριόμαστε γιατί φέραμε ισοπαλία με την Ολλανδία σημαίνει ότι έχουμε προοδεύσει πάρα πολύ.
1: Όμως πρώτη στον όμιλο, δεν παραμένουμε.
0: Πρώτη είμαστε. Τα σύμβουλα
2: μα. Εφτά βαθμού.
0: Αυτό που τα ξέρεις και αυτά όλα.
1: Μπορεί να μην βλέπω, αλλά.
0: Πες μου δύο παίκτες της εθνικής να σε κεράσω καφεδάκι.
1: Ναι.

0: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
0: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Nakis and the Boss Crew in the morning.
3: I listen to them every morning and they make me laugh.
2: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Zoo. 90,8.
4: Λουλούδια μου όμορφα. Καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. 2 το Οκτώβρη. Χωρίς το μη, έτσι μην το λέτε, δεν μας αρέσει. Ο Οκτώβριος δεν υπάρχει. Είναι Οκτώβρης, παιδιά. Τώρα η Εθνική Ελλάδος έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη και η Intersport σε συνεργασία με την Adidas δημιουργούν στο Mediterranean Cosmos μια μοναδική φουτμπολ εμπειρία για τους ποδοσφαιρόφιλους. Μπορείς να πας να ζήσεις στον παλμό του γηπέδου, στην καρδιά της πόλης, να δοκιμάσεις ικανότητές σου στα football challenges και να κάνεις face painting στα χρώματα της Εθνικής, αλλά και να τυπώσεις να λουσουλαμού τη δική σου τη φανέλα.
5: Όλα αυτά στο Mediterranean Cosmos. Το ποδόσφαιρο εκεί γίνεται εμπειρία και μπορείτε να πάτε να μπείτε στο παιχνίδι.
4: Πολύ πολύ ωραία. Καλημέρα στον Γιώργο και στην Αμαλία που μας στέλνουν τα φιλιά και την αγάπη τους. Πηγαίνουν το πρωί στη δουλειά, αγαπημένο ζευγαράκι. Την αφήνω, λέει, και ξεμπλέκω επιτέλους. Πόσο αρέσει όταν πειράζουν τα ζευγαράκια. Καλημέρα στον Βαγγελάρα μας που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα να έχουμε εργασία και χαρά. Τραλαλό και τραλαλά. Θα πω εγώ. Καλημέρα και στην Μέρη μας, την νομικάριο, τη δικηγορίνα μας γύρισε. Πού είσαι,
6: πού είναι αυτή την ψυχή?
4: Πού ζεις, είναι ψυχούλα.
6: Πού είναι αυτό το
4: κορίτσι? Πάμε και λίγο έξω, κινησούλα όμορφη. Α, Βασιλεία μου γλυκιά, καλημέρα και σε σένα.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
7: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει κίνηση από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία και στα δύο ρεύματα θα συνετίζεται καθυστερής, οπότε υπομονή φίλοι του περιφερειακού.
4: Φίλοι του περιφερειακού.
7: Λοιπόν.
4: Ο φίλος του περιφερειακού τώρα στο ραδιοφωνό σου.
7: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει κίνηση το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά.
4: Ναι.
7: Η Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου παραμένουν καθαρές, όπως και η Τιμισκή Αγίου Δημητρίου και Εγνατία. Στη Λαγκαδά τώρα έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο στο ύψος της Νεάπολης.
4: Στο ύψος της Νεάπολης είμαστε ωραία, είμαστε παρασκευιάτικο και πάμε στο κορίτσι
5: μας. Και επειδή
4: μας
5: είναι Παρασκευή, δεν θέλω σήμερα έτσι να μπουχτίσουμε με τι να κάνετε με τα παιδιά σας, πώς να διαχειριστούμε προβλήματα και τέτοια.
4: Όχι, τελειώνουμε.
5: Κάτι
4: και εγώ
5: χαλαρό
4: έχω,
5: θα σας πω. Διάβασα το Κυριακό.
4: Διαβάσαμε πάλι χθες μια χαρά. Πήγε βέβαια, πάλι δεν ήθελα να κάτσει κόλο κάτω να βάλει.
5: Ναι, ναι.
4: Αλλά εντάξει, πήγαμε. Σήμερα έχω ενημέρωση γονέων.
5: Α, ωραία, ωραία.
4: Είναι μια μεγάλη εμπειρία για μένα.
5: Γιατί έτσι?
4: Πρώτη φορά
5: δεν ξαναπήγε.
4: Δεν πήγαινα τώρα. Στα νύπια πήγαινε ήδη.
5: Όχι, όχι. Τις προάλλες που
4: άλλο
5: πήγατε.
4: Ήταν αυτό ήταν η γνωριμία με τη δασκάλα.
5: Τώρα είναι να σου πει για τον Αντώνη συγκεκριμένα.
4: Γεια σας, τι κάνεις?
5: Αχ, τι ωραία.
4: Θα πάω με

0: γραβάτα, παπηγιόν.
1: Πάλι, πάλι γραβάτα μέρος σαβάς. Λοιπόν, ακούστε τώρα, έγινε μία έρευνα σε άντρες και γυναίκες ηλικίες από 18 έως 45 ετών.
0: Ναι.
1: Και ρωτήθηκαν σχετικά με την προτίμηση για το φίλο του πρώτου παιδιού.
0: Να μαντέψω.
1: Μάντεψε.
0: Οι άντρες θέλουν κορίτσι.
1: Πού το ξέρεις?
0: Όλοι οι άνθρωποι χωρίς θέλουν
1: να είναι το πρώτο. Γιατί έτσι?
0: Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα από το παλιό.
1: Το 74% των αντρών θέλει το πρώτο τους παιδί να είναι κορίτσι.
0: Βέβαια. Και εγώ ήθελα κορίτσι το πρώτο μου παιδί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αλλά δεν τον αλλάζω τώρα με τίποτα.
1: Εννοείται. Και στην ίδια έρευνα το 74% δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε τεχνολογία επιλογής φίλου. Γιατί πλέον έχουν βγει και αυτά.
0: Ναι.
1: Θέλω επίσης να σου πω ότι το 50% δήλωσε ότι ιδανικά θα ήθελε μια οικογένεια με ίσο αριθμό αγοριών και κοριτσιών.
0: Με ίσο, δηλαδή ένα και ένα.
1: Ένα και ένα ή δύο και δύο.
0: Δύο και δύο, κρεμιέσαι μετά. Δεν θα μπορούσα να μεγαλώσει ένα. Θα μεγαλώσει δύο και δύο. Τι είναι?
1: Εντάξει, τώρα τελευταία.
0: Δώρο, πίτσες δώρο είναι.
1: Να σου πω κάτι. Τώρα τελευταία.
0: Τι?
1: Γνωρίζω πολλούς τρίτεκνους.
0: Αν νόμιζα πλούσιους.
1: Όχι, ρε εσύ. Πολλοί
2: τρίτεκνους. Κάνα το ένα, λέει, κάνουμε και ένα δεύτερο, πάρτε δίδυμα και γεια σας.
1: Όχι,
2: μετά.
1: Όχι. Ένα, δύο, τρία.
2: Ένα, δύο, τρία.
1: Ναι. Πλέον, α πούμε και με συντάξει μας, έχουμε ένα και τρία. Το δύο είναι
0: μπανάλ.
1: Είναι πιο σπάνιο. Όχι πιο σπάνιο. Αρχίζουν οι τρίτεκνοι και βγαίνουν έτσι στη χώρα.
0: Okay, okay.
1: Μπράβο του. Μπράβο του. Εμένα μου αρέσει. Μπράβο του. Έτσι να κάνουν παιδάκια.
0: Αναμολυθούμε και εμείς τότε. Παιδιά, πλακωθείτε εδώ μέσα. Ένα σκορπίσουμε ζωές. Σκορπίστε τις ζωές. Ποτίστε. Ποτίστε και σκορπίστε τις ζωές. Καλημέρα, καλημέρα στην Ολίνα μας. Την ομορφούλα μας που είναι εδώ και σήμερα. Στη γλυκιά μου την Βένια, η οποία μας στέλνει φωνητικό μήνυμα. Αλλά και σε ποιον? Στον Νικόλα μας.

0: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια σεξ σε όλους και σε όλους εσάς. Καλημέρα στον Τζορτζάρα μου, το φιλαράκι μου. Καλημέρα και στην Βένια που σας έλεγε ότι μας έστειλε τηλεφωνητικό. Έχει μια απορία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λύστε μου μια απορία. Γιατί οι άντρες οδηγοί έχετε τόσο μεγάλο κόλλημα, μη σας προσπεράσει η γυναίκα, τσουπ, να τρέξετε, να αγκαζόσετε, να την περάσετε κι εσείς ξανά.
0: Μα κοίτα, η αλήθεια, έτσι όπως το είπες τώρα, μου αρέσει να σας περνάμε.
2: Το είπες λίγο σεξι, ρε.
0: Σεξι, να σας ξαναπεράσουμε από πάνω. Λοιπόν, αλλά θα σου πω κάτι, μέρα μου αρέσει να μας περνάτε, να μας περνάνε οι γυναίκες. Μ' αρέσει γιατί είμαι κουτσομπόλης και κοιτάω και βλέπω μέσα.
2: Τι κάνει αυτή.
0: Τι κάνει. Αυτή είσαι.
2: Ναι.
0: Λέω εγώ τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι ένα φίλο λευκό περιστέρι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο, τον Φωκίωνα επίσης, ο οποίος είναι εδώ και το Δεσποινάκι και πάνε στο σχολείο. Καλημέρα στον Νίκ. Ο Νίκ τι λέει εδώ, αγόρια ήθελα λέει τρία. Αλλά ο Θεός έφερε λέει τη γυναίκα μου. Λυπάμαι, την έχουμε τρελάνει. Ξέρεις τι γίνεται που σου κου τρέλα. Όχι καλά, εγώ αγόρια ήθελα. Τρία με έφερε.
3: Τρία αγόρια αυτό.
2: Ναι, επειδή είπαμε ότι οι άντρες το πρώτο το θέλουν σύμφωνα κορίτσι. Με την έρευνα κορίτσι. Και λέει αυτός, εγώ ήθελα αγόρια. Τρία.
0: Και λυπάται τη γυναίκα του.
2: Ναι.
0: Ωραία, καλημέρα. Και εσύ τη λυπάσαι με τρία αγόρια.
2: Σκέψου τρία αγόρια. Μόνο στην εφηβεία σκέψου τις μυρωδιές.
0: Άσε τις μυρωδιές τώρα, εντάξει, δεν μπορεί να κλάνουν ή να μυρίζουν.
2: Γιατί μη δροντήλα ρε σε Βασίλη που το πήγε.
0: Ναι, μπορεί να κλάνουν και να μυρίζουν, αυτό σου λέω. Αλλά εγώ στα αγόρια, αυτό που έχω δει από μανάδες που έχουν αγόρια, είναι που μου λένε ότι παίρνουν παράδειγμα ένα κιλό ζαμπών σε φέτες και τελειώνει σε δύο μέρες, τρεις μέρες.
2: Πώς θα τα ταΐσεις.
0: Τρώνε πάρα πολύ στην εφηβεία. Πάμε να παίξουμε σκάτς.
3: Ήρθε τώρα η ώρα.
0: Τι έπαθε, μπορεί παραμένει χαρτέλια. Τι έπαθε.
3: Έλα,
0: στραβοκατάπιε.
3: Ναι, για του πιτόγατου. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Βάλτε λίγο παλιά το μυαλό σα να λειτουργήσει.
4: Τώρα που ο Νικηφόρος ανέλαβε τα ενία τη επιχείρηση, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μου τη δώσει.
5: Άλλαξα γνώμη.
4: Ειδικά ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ψάχνουμε για να πάρετε το κόσμο Λαβή με 8 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη μας και ένα κεντρικό υπέροχο κατάστημα που.
2: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο της πόλης.
0: Τηλεφωνήστε τώρα 2310-232-908.
4: Τώρα που ο Νικηφόρος ανέλαβε τα ενία της επιχείρησης, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μου τη δώσει.
5: Άλλαξα γνώμη.
4: Ειδικά ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κυρίες και κύριοι, χαιρετήσουμε πρώτα απ' όλα λίγο το αυτοκινητάκι της Χριστίνας. Πάμε δουλειά, λέει, με Χριστίνα, Σταύρο και Σοκράτη. Και πάμε και στη γραμμή. Καλημέρα. Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, γλυκιά μου.
6: Καλά, πηγαίνω στη δουλειά.
0: Και είσαι, αχ, παράθυρο μας, τι ωραία που δεν περνάμε. τι γίνεται, πόσες ώρες θα δουλέψεις σήμερα, για πες μου λίγο.
6: Δασκάλα είμαι, δεν δουλεύω πολλές ώρες, αλλά αρκούν αυτές.
0: Μόνο και τρεις να δουλέψεις, καταλαβαίνω. Ο πονοκέφαλος ο ίδιος. Λοιπόν, γλυκιά μου, δασκαλίτσα μου, όμορφιά μου, για πες μου τι έχουμε γράψει από την TV.
6: Είναι οι άγριες μελίτες.
0: Yes!
3: Το βλέπεις μάλλον.
0: Και ήρθε. Ήταν, κοίταξε, ήταν τότε που καθόμαστε όλοι μέσα. Κορονοϊός, ναι. Το βλέπαμε όλοι. Τι να κάνουμε.
2: Εντάξει, ήταν και το πιο ωραίο.
0: Ήταν το πιο ωραίο. Θα συμφωνήσω.
2: Εποχής.
0: Και βγήκαν και πολλοί ηθοποιοί από αυτό το σύριαλ. Λοιπόν, θα μιλήσει με την δικιά μας την δασκάλα. Τη δασκάλα του έρωτα, τη μουσική, τη. Ό,τι θέλει, θα σου πει πώς θα πάρει το δώρο, οκ.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Είμαι η Ειρήνη.
1: Καλημέρα, είμαι η Άννα.
0: Και τώρα πάμε στο σχολείο και η μέρα μας δεν μπορεί να έχει καλύτερα μόνο με Zoom 90,8.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Το Γεσάρ, κομματάρα μεγάλη τώρα έπαιξε και εμφόρυμα και μη διαφημίστη. Συμβαίνουν αυτά πρωινό, σώμα μας ματιάσανε. Καλημέρα, καλημέρα στον Γιώργο, στην Ελένη, καλημέρα στην Δήμητρα, σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ στα κοριτσάκια μας, τα γλυκά που μιλήσανε πριν στην Παυλίνα μας που θέλει μπέρθει, θα το κάνουμε και αυτό. Στην Αγγελικούλα μας, καλημέρα στο πρωινό, το παρεάκι, καλημέρα, γλυκάκια μας, όμορφα. Εδώ είμαστε, έχουμε ζώδια.
1: Βέβαια.
0: Ρίχτα.
1: Κριός, η σημερινή ημέρα έχει αρκετές έντονες όψεις. Ταύρος, ένα θέμα που σε δυσκολεύει έρχεται τώρα στην επιφάνεια. Δίδυμος, προσπάθησε να προχωρήσει τις αλλαγές
2: σου. Στεναχωρήθηκα
1: τώρα. Τι περιμένεις, κάτι. Με ήπιους ρυθμούς. Καρκίνος, μια αίσθηση καχυποψίας μπορεί να επηρεάσει ένα μέρος της ημέρας. Λέων, η ευαισθησία σου είναι αυξημένη. Παρθένος, δώσε στον εαυτό σου χρόνο να ξεκουραστεί. Ζυγός, οι σημερινές έντονες όψεις μπορεί να σε κάνουν να νιώθεις πίεση. Σκορπιός, τα δύσκολα σημεία της ημέρας σχετίζονται κυρίως με τις υπερβολές. Τοξότης, επικεντρώσου σε τρόπους που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητά σου. Εγώκερος, ημέρα μπορεί να έχει καμπανεβάσματα. Υδροχός, ένα πρόσωπο που βρίσκεται κοντά σου μπορεί να είναι πιο ανυπόμονο. Και τέλος, ηχθείς, ναι, είναι πολύ εύκολο να επιστρέψεις σε παλιές πληγές.
0: Πολύ ωραία. Τώρα για τον φοιτητή που ξεκινάει τη σχολή του, που ξεκινάει μια καινούρια ζωή, παιδιά, στα Mosaic Store θα βρει όλα όσα χρειάζεται. Φοιτητή μου, εκεί υπάρχουν λοιπόν όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις σωστά. Κλαστά, ντοσιέ, στυλό, μολύβια, τετράδια και όλα τα είδη γραφείου. Και φυσικά όλα όσα θα χρειαστείς για το νέο στο σπιτάκι το όμορφο.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: Βασίλη, διακοσμητικά, φωτιστικά, κορνίζες, κούπες, αξεσουάρ, για να το κάνεις πραγματικά δικό σου το σπίτι.
0: Και κάτι ακόμα να το πω εγώ για το φοιτητή που τον ενδιαφέρει. Με κάθε αγορά 30 ευρώ και πάνω παίρνετε δώρο κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σας. Τα Mosaic Stores θα τα βρεις και στο κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία, αλλά και στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς εκεί έξω. Σημειώστε κάπου το Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908 και για τις καλημέρες αλλά και για τους διαγωνισμούς. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να πάρουμε λεφτά. Χρειάζεται. Και αμέσως μετά έχουμε και το δελτίο ειδήσεων με την Ανσούλα μας.
3: Ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία.
3: Μίτινγκ.
4: Λογαριασμό
3: ενεργείο.
4: Υγεία.
3: Καθαρικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
12: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
14: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
15: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detkel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουντέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
14: Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: Zoo News.
1: Στην Πιερία θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα παρευρεθεί σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών και την κατασκευή του flyover από τις 11.30 έως τις 5.30 μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Η προοπτική επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση επανέρχεται στο προσκήνιο. Και με βραβείο συνολικής προσφοράς θα τιμηθεί η Julianne Moore στο φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου της Ρώμης.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία και στα δύο ρεύματα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στη Λαγκαδά στο ύψος της Νάπολης. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επιστροφή δεύτερη ώρα εκπομπής και μόλις άνοιξα μια υπέροχη συσκευασία, ένα τέλειο κοκομίλκ από την Αγνώ, παιδιά, να το συνδυάσω με ένα ωραίο κεϊκάκι που έχω φέρει από το σπίτι μου, έτσι, και να σας στείλω τα φιλιά και την αγάπη μου και σήμερα, ειδικά για εσάς που είστε μαθητές και φοιτητές και θέλετε κάτι γευστικό και χορταστικό, είναι η απόλυτη επιλογή σας. Έλα, βούλωσα. Αλλά και για εσένα που πηγαίνει στη δουλειά σου και θέλει να τσιμπήσει το κουλουράκι τη Θεσσαλονίκη, δίπλα πηγαίνει απόλυτα με το υπέροχο σοκολατούχο Coco Milk από την Αγνώ, που είναι πάντα στην ημέρα μα, που είναι πάντα δίπλα μα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα. Σκατσούλη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα σα.
2: Πε μα λίγο τη Βάιμπεριά για να μα στείλουν μηνύματα.
3: 6931-908-908. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα και ηχητικά, μα αρέσουν πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ μα αρέσουν. Η Παναγιώτα λέει: εγώ πάντω, παιδιά, μόνο με σύζυγο και ένα πεντάχρονο. Χθες πήρα 20 φέτες γαλοπούλα και σήμερα το πρωί, έτσι λέει, που περιέργεια τις μέτρησα και βρήκα μόνο 3.
4: Έλα ρε παιδιά.
2: Την ξεπουπουλιάσανε τη γαλοπούλα. Τα αγόρια της οικογένειας. Να σου ρωτήσω τι έχουμε αυτή την ώρα.
4: Λοιπόν, έχουμε έρευνα για τους άντρες και τα δώρα που παίρνουν στα κορίτσια τους. Είναι επίκαιρο για σένα.
2: Ευχαριστώ.
4: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, έχουμε το Χαμπίπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δώρο επιταγή στα TGI Fridays και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Και όχι, ότι και ό,τι δώρο επιταγή. 50 ευρώ θα σας δώσουμε στις 9 παρά 20. Καλημέρα στον φίλο μας τον Στέφανο, στον Γιωργάρα, στην Παυλίνα, τη Χριστίνα, τη Νίκη, την Ιωάννα, τη Δήμητρα. Τα κουκλάκια όλα που πηγαίνουν σχολεία με τους γονείς τους και μας στέλνουν πολλά όμορφα μηνύματα σήμερα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα.

0: Καλημερούδια όμορφα σε όλους εσάς εκεί έξω. Στην γλυκιά μας την Αταλή που πηγαίνουν στην Αθήνα για αγώνες παρκούρ του Μεσαίου. Λοιπόν, Φιμπούλη, καλή επιτυχία έτσι από όλη την ομάδα εδώ του Σουρέντιο. Με πολύ αγάπη σε όλους εσάς εκεί. Στο Ελενάκι μας, στο Γλυκό. Καλημέρα, αγαπημένη μου, και στο Γιωργάρα μας. Ζαχαρένια η Παρασκευή, Τζορτζάκο μου. Καλημέρα και στο Χριστινάκι μας και στην Δήμητρα που ακούνε Zoo Radio. Και βεβαίως για εσένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με την εταιρεία Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Και ναι, σου το λέω γιατί. Γιατί μπαίνεις όποια ώρα θέλεις εσύ στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της μέρας. Έτσι είπαμε, όπου και αν βρίσκεσαι, σου έρχεται φλασιά ότι έχεις ξεχάσει κάτι για το project σου. Μπαμ, μπαίνεις στο site της εταιρείας Δημάκης που έχει και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκριση προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση για την σωστή λύση για κάθε έργο σου. Η Δημάκης είναι εδώ. Η Δημάκης είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και θα είναι μαζί μας, Νάνση μου, και στις 10 παρα 20.
1: Εννοείται, για να
0: στο
1: δώσουμε.
0: Στο Be The Bomb, να δώσουμε χρήμα έως 200 ευρώ με τριτούδια. Νάνση.
1: Λοιπόν, τώρα άντρες, ακούστε εδώ, γιατί σήμερα έχω μία επιστημονική δικαιολογία.
0: Ωραία. Μπράβο.
1: Για δώρα.
0: Τι δώρα,
1: για δώρα. Λοιπόν, κάνουμε. Κυκλοφορεί μια έρευνα που λέει ότι οι άντρες που αγοράζουν συχνά δώρα στις συντρόφους τους δηλώνουν 87% πιο ευτυχισμένοι στη σχέση τους.
0: Τι μου λες τώρα.
1: Ναι, ρε,
0: ξεπαραδιάζονται οι άνθρωποι.
1: Λάθος το τοποθετείς.
0: Γιατί παίρνουν μικρά δώρα, θα πεις τώρα.
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται
1: να πας να πάρεις την ακριβή την τσάντα που είδα και μ' αρέσει.
0: Αυτή είναι της πάλι και σ' αρέσει και το λες πάλι.
1: Ναι, μπορείς όμως να μου φέρεις ένα λουλούδι.
0: Ένα πακέτο χαρτομάτιλα.
1: Όχι, να μου πάρεις ένα βιβλίο. Ξέρεις ότι διαβάζω κάποια βιβλία, μια σειρά. Η Ειρήνη διαβάζει βιβλία.
2: Να την πάρεις αυτό που θέλει, το τεμακιγιάζ, αυτό που θέλει.
0: Το τεμακιγιάζ.
2: Πώς το λένε.
1: Δεν θα κάνουμε διαφήμιση.
0: Άμα τη φέρω το τεμακιγιάζ, θα μου το φέρει στο κεφάλι, εγώ μου. Τι τεμακιγιάζ θα την πάω δώρο.
2: Μακιγιάζ,
0: ναι.
1: Να περάσει από ένα μαγαζί, να δει, α πούμε, στη βιτρίνα κάτι και να τη το πάρει. Ή να τη πάρει, ξέρω εγώ, μια μέρα έναν ωραίο καφέ.
0: Τώρα σε ένα ποδαρούσα.
1: Καφέ.
0: Τι καφέ.
1: Μικρά πράγματα, ρε.
0: Να τη φτιάξω ένα καφεδάκι εδώ που έχω με βανίλια από φεύρο κάτω.
2: Ναι,
1: γιατί να περάσει από ένα μαγαζί να πει: αχ, το είδα αυτό, αγάπη μου, και στόφερα. Κάτι μικρό.
0: Αυτά τα κάναμε όταν ήμασταν μικροί, θα πω και εγώ τώρα.
1: Εσύ, ψυχή, είσαι πάντα μικρό.
0: Α, τώρα θα το γυρίσει σήμερα.
1: Σήμερα
0: όπω σε συμφέρει.
1: Έλα. Ένα μεγάλο δώρο είναι μια φορά και είναι ωραίο, οκ. Okay, αλλά εμεί ξέρει τι θέλουμε, Βασίλη, να νιώσουμε. Ότι μα προσέχετε, ότι μα ακούτε.
0: Ρε, συνάρση,
1: και ότι θυμάστε τι μα αρέσει.
0: Ακούω τόση ώρα που μιλά. Ειλικρινά, θα ήθελα τώρα να πάρω ένα τηλέφωνο τον άντρα σου. Πραγματικά σου το λέω. Να το βγάλω στον αέρα. Να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω. Γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
1: Ναι, περαστικά σας.
0: Κάνε λίγο μια.
2: Γεια σας, παρακαλώ.
0: Ναι, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
2: Βεβαίως.
0: Είστε ο κύριος Κώστας.
2: Ο ίδιος, τι συμβαίνει.
0: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
2: Η γυναίκα μου, η αλήθεια είναι, δεν με έχει πάρει δώρα.
0: Μπράβο.
2: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
0: Μέχρι εκεί. Ξέρετε, κύριε Κώστα, τι λέει η Νάνση τώρα στον αέρα. Να της παίρνετε εσείς κάθε μέρα ένα μικρό δώρο. Αυτό είναι τίμιο.
2: Δεν είναι καθόλου τίμιο να της το μεταφέρω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαζύγιο!
2: Να
0: τη χωρίσετε!
1: Δεν τρέπεσε. Δεν είπα κάθε μέρα.
0: Τι να τραπώ.
1: Είπα συχνά πυκνά.
0: Πότε τον έχει πάρει, να έρθει μια φορά μου πει αυτό μου το έφερε η Νάνση.
1: Στα γενέθλιά του.
0: Δεν λέει αυτό τίποτα.
2: Και να ξέρετε κάτι.
0: Για το κάθε μέρα έλεγε τώρα.
2: Κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν τη αρέσουν τα μικρά δώρα.

0: είναι το Take Me There. Πρωινό εδώ στη Θεσσαλονίκη, με μπουγατσούλες, με κουλουράκια, με πιτόγυρο. Ό,τι πρωινό και αν τρώτε εδώ, ακούτε Ζου. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα στην γλυκιά μου την Εύη. Καλημέρα, κουκλάκι από την βροχερή σήμερα την Κύπρο. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τα λεβεντόπεδα. Μια καλημέρα, λέει, να δώσω. Μάλλον μετά από κάθε δωράκι, λέει, τον γερνάει πιτούλα. Γιατί αν δεν το ξέρετε, έχετε κρυφά και μπουγατσατζίδικο. Τι εννοεί εδώ, ποιο έχει κρυφά και μπουγατσατζίδικο, η Νάνση. Πονηρό το μήνυμα. Πονηρό το μήνυμα.
1: Η
0: πιτούλα είναι με άλλο τρόπο υπομένη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θανάση που μας ακούει και σήμερα. Επιτέλους η Παρασκευούλα είναι εδώ. Καλημέρα στην Κατερίνα μου, την Κατερίνα μας στην γλυκιά. Παρακαλούμε να βγει στον αέρα ο Κώστας αυτή τη στιγμή. Ζητάει η ακροάτρια να πει όλη την αλήθεια. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μένη, στο Γιωργάρα μας, στον Σωτήριο, που σήμερα γενέθλια.
2: Χρόνια πολλά!
0: Χρόνια πολλά, φιλαράκι μας! Να τα εκατοστήσεις καφεδάκι, να σε καλά, αλλά πίνουμε. Τώρα εδώ έχουμε φτιάξει καφέδες, τελευταία έχουμε γίνει και καφετζίδες. Και χρόνια πολλά και στον Φωτάρα μας που είναι εδώ. Και τώρα, φίλες, κάτσε, έχω περιέργεια για τα κουτσομπολιά που θα μας φέρεις.
2: Σας πάω λίγο Παρίσι στην εβδομάδα μόδας, όπου εκεί βρέθηκε και η Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Μπράβο!
2: Συγκεκριμένα να παρακολουθήσει το σόου της Στέλλας Μακάρνεϊ. Αλλά το σόου.
0: Στελάρα, ήταν φοβερή σχεδιάστρια.
2: Φοβερή. Το σόου όμως έγινε με βροχή. Οπότε η Τζένιφερ Λόπεζ, είναι μια θεάρα, είχε την ομπρέλα της ανοιχτή καθ' όλη τη διάρκεια του σόου. Αυτό όμως δεν άρεσε καθόλου στους διοργανωτές, όπου την κάναν συνεχώς παρατηρήσεις να την κλείσει.
0: Τι λέγανε, κλείσε την ομπρέλα.
2: Μα βρέχει, έλεγε. Όχι, κλείσε την ομπρέλα. Κάποια στιγμή, εκνευρισμένος κάποιος κύριος από το σόου, πήγε και τη πήρε την ομπρέλα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Και η ενόχλησή της ήταν φανερή στο πρόσωπό της.
1: Και εγώ θα ενοχλούμουν.
0: Θα ενοχλούσουν.
1: Ναι. Ενοχλημένοι.
0: Γιατί δεν ενοχλούσουν.
1: Ωραίο το ενοχλούμουν.
2: Ναι, γιατί να.
1: Τι θα γίνω εγώ μουσκεμα επειδή εσύ μου λες να κλείσω την ομπρέλα.
2: Μα χαλάει την αισθητική του σοου.
1: Ναι, για χαλάει και εμένα την υγεία μου.
0: Δεν
1: καταρχήν.
0: Βλέπουν και οι πίσω.
2: Ναι.
1: Το μαλλί.
0: Το μαλλί
1: το
0: σήμερα.
1: Μακιγιάζ.
0: Παιδιά, αυτό είναι φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή, ανεκάθετο να πήγαινε. Να μην πήγαινε εκεί τότε.
1: Τι να μην πήγαινε.
0: Δηλαδή, άμα ήσουν εσύ πίσω, έτσι, και δεν έβλεπε. Δεν την έγκαισαι. Άμα ριζέι, λέω, πάρτε την ομπρέλα να πήγαινε. Βλέπω να δω τι δημιουργίε. Α, επί κλείσει την ομπρέλα, μα έχει πάει στα νεύρα. Δεν την έγκαισαι.
1: Αν ήμουν πίσω, δεν έβλεπε. Δεν έβλεπε.
0: Κάτι άλλο. Είσαι αμοριζέλο.
2: Πάμε και στην απάντηση τη Μπέτη Μαγκύρα όσον αφορά χθε το σχόλιο του Κονδυλάτου, η οποία ανέβασε μία φωτογραφία με AI φυσικά να κάνει πασαρέλα το 1821 με μια παραδοσιακή φορεσιά και λέει: ορίστε, Περικλή, αυτή είναι η απάντησή μου. Φοβερή.
1: Φοβερή όμως. Φοβερή. Βετάρα, φοβερή.
0: Συγχαρητήρια στην Μπέτη μας που έχει πάρα πολύ χιούμορ και είναι ένα από τα πρόσωπα που μπορεί να ξαναφέρουν κάποιους ανθρώπους στους τηλεοπτικούς δέκτες, γιατί οι περισσότεροι παιδιά τους διώχνουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ανοίξεις να δεις κάποιον και λέει: μα πώς μιλάει αυτός, έτσι κάποιος κλείνει τηλεόραση. Αυτή είναι ωραία. Και όταν είναι ωραία, Νάνση. Επειδή μου λες μερικές φορές ποιο σου αρέσει, ποιο δεν σου αρέσει, βλέπεις ότι το λέω στον αέρα.
1: Το λες.
0: Η Μπέτη είναι τέλεια. Μπράβο στην Μπέτη. Γίνε σαν την Μπέτη. Παίξ' το σαν την Μπέτη. Πέτα σαν την Μπέτη. Πες και εσύ κάτι για την Μπέτη, ρε φίλε.
2: Η Μπέτη είναι μοναδική. Αιώνια δική σου Μπέτη.
1: Αιώνια δική σου, ρε.

0: Δεν ξέρω, ο David Guetta έχει βγάλει πολλά τραγούδια. Ένα από αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ είναι η συνεργασία του με την Bebe Rexha. Εδώ το Say My Name. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ πέρα. Έχουμε το δουλευτάρά μας και εντάξει με υδραυλικούς, εντάξει με ηλεκτρολόγους. Βρήκαμε τις λύσεις χάρη στον δουλευτάρα. Αλλά παιδιά δεν είναι μόνο αυτά. Στον δουλευτάρα βρίσκουμε αξιολογημένους επαγγελματίες για κάθε ειδικότητα. Από ταπετσέρι που μας χρειάζεται πολλές φορές και συνεργείο βιολογικού καθορισμού μέχρι και αλουμινάδες και για ολική ανακαίνιση επαγγελματίες. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο και τον φίλο μου τον Λόρι ή Νόρι, sorry, που είναι εδώ και στην Ντίνα που μας ακούει πολύ πολύ δυνατά. Επίσης στον Πιλάκο μας. Καλημέρα εδώ σε μία βύση ψέκασαν τα σύννεφα και εκεί κοτζάμ σο εκατομμυρίων δεν μπορούσαν να το κάνουνε. Μην πιστεύεις τίποτα για τη βύση. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Ναι, ρε παιδιά, όχι, δεν το πιστεύω. Είναι δυνατόν.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη. Έχουμε κινησουλά.
2: Έχουμε.
0: Για δώστη μου.
3: Η κίνηση. Στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, θα σταθώ μόνο στο ρέμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά. Αυτό έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Κολλάει Τριανδρία, Άνω Τούμπα και Πολύχνη. Το άλλο ρέμα δεν αντιμετωπίζει κάτι ιδιαίτερο. Η Τζον Κέντι αυτή την ώρα έχει κίνηση αυξημένη εκεί στο Πουρνάρι. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρέματα θα ταλαιπωρηθεί και κοντά στο ύψος της ανάληψης από ένα ατύχημα. Επίσης, άλλο ένα ατύχημα έχουμε στην Καλαμαριά στον δρόμο του.

0: που μας στέλνει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Ανέκδοτα μετά, έτσι να τα ξέρετε εδώ. Και τι άλλο, κάτι ήθελα ρε παιδιά να σας πω. Εχθές που είδα στον δρόμο, ναι, αυτό που λέτε για τις κλίσεις και τα λοιπά, όντως ένας πήγε να παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο και πέρασε ένας και το φωτογράφησε. Αστυνομικός, επί τόπου.
1: Κατευθείαν, σου έρχεται η κλεισούλα.
0: Μπαμ, μπαμ.
1: Και μέσα να σε, ναι, δεν κορνάρουν, δεν προειδοποιούν, δεν κάνουν τίποτα.
0: Αυτός πρέπει να πήγε να αγοράσει κάτι να φάει. Μόλις γύρισε έξω, την είχε φάει και την κλίση μαζί. Ωρε φίλε, χόρτασε.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
5: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
4: Εσύ, ειδική αγωγή?
5: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
4: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
5: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
4: Πανεπιστήμιο Philips.
5: Your University, your choice.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μια έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Good morning, everybody.
15: Good morning, everybody.
16: Good morning, everybody.
13: Γιατί το πάρτι.
16: Let's get started.
13: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

εκεί που ραπάρει και μιλάει. Αχ, ρε κρούτα, βρε τα ρασί κορμπατάγιο. Θα πω να παίξω μια μπάλα εκεί πέρα. Έτσι, πολύ μ' αρέσει, παιδιά. Πορώνεται ο τρελάρας ο Πάτο Μπάνης. Καλημέρα, κουκλάκια μου, Αντζελίνα μου γλυκιά. Καλημέρα και καλή Παρασκευή και σε εσένα, στον Νίτο, ένα δυνατό. Γεια και σε όλους εσάς που αυτή την ώρα δουλεύετε, αλλά βαριέστε υπερβολικά. Σας καταλαβαίνω πραγματικά μέσα από την ψυχή μου, μια ζεστή αγκαλιά. Τεμπελάκια μου γλυκά, πόσο βαριόμαστε τις Παρασκευές. Απίστευτα μπολ. Τώρα όμως εδώ, εγώ θα τραβήξω μια γραμμή, παιδιά, γιατί.

0: κύριε, δεν τη χωνεύω γενικά την Νατάσα τη Θεοδωρίδου, αλλά αυτό το τραγούδι με κάνει να τρελαίνομαι, να τσουτσουριάζω.
1: Αυτό και το φεγγάρι μου έμενα μου αρέσει.
0: Φεγγάρι.
2: Όχι. Μην τώρα, μην τώρα. Θα χάσουμε το ρυθμό.
0: Θα χάσετε το ρυθμό λοιπόν.
1: Καλά λες.
3: Τραβάω λοιπόν όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Αυτό θα τραγουδήσετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να κερδίσετε ένα εκπληκτικό δώρο. 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα TGI Fridays για να περάσετε τέλεια με το παρεάκι σας. Να καλοφάτε, να κουτσομπολέψετε, να ζήσετε την Παρασκευή κάθε ημέρα. Βέβαια σήμερα είναι Παρασκευή ακόμα καλύτερα. Πρέπει λοιπόν να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2-3-10-2-32-9-08 γιατί βγαίνουν μόνο οι δύο πιο γρήγοροι για να νικήσουν το Χαμπίμπι και τη Γιάλα.
4: Χαμπίμπι! Γιάλα!
5: Χαμπίμπι! Γιάλα!
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες σας είναι αυτή η πιο μεγάλη στιγμή.
0: Πες το καλύτερα σαν το Θοδωράκι.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες σας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή.
0: Αυτή θα κάνει καριέρα σαν η κουφή τραγουδίστρια. Άρχισες να γίνεις εκπληκτική, δεν το ξέρεις, με αρχίζω και φοβάμαι. Πραγματικά στο λέω. Κάτσε να δω. Αυτό εδώ είναι που είναι, που πρέπει να το κλείσω. Και αυτό εδώ είναι που έχει στον αέρα ακροατή. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε?
6: Καλημέρα.
0: Είστε καλά?
6: Καλά, εσείς?
0: Το όνομά σας, είμαστε πολύ καλά. Το όνομά σας?
6: Έλλη.
0: Έλλη.
6: Έλλη.
0: Η Έλλη, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας, είναι εδώ σήμερα και είναι έτοιμη να τραγουδήσει. Έλλη μου γλυκιά, είμαστε έτοιμοι να σε απολαύσουμε. 3, 2, 1, σου πετάω λουλούδι τώρα. Πάρε 5 δίσκους για σένα, πάμε!
6: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες σας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή.
0: Εκπληκτική η Έλλη. Μπράβο Έλλη μου. Πάρα πολύ μου άρεσες. Πάμε και στη δεύτερη γραμμή. Κλείνουμε την Έλλη. Θα μας ακούει στο ραδιόφωνο για να δει αν κερδίσει. Ποιος είναι εδώ? Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γλυκιά μου, πώς σε λένε?
7: Βασούλα.
0: Βασούλα, δεν θέλω να αγχωθείς, αλλά θέλω να βάλεις τα πραγματικά πολύ δυνατά σου, γιατί και η Έλλη τα πήγε υπέροχα. Είσαι έτοιμη?
7: Είμαι έτοιμη.
0: Πάμε, Βασούλα μου. 3, 2, 1. Λουλούδια και στη Βασούλα.
7: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή.
0: Ναι, και στη Βασούλα.
2: Τι κοριτσάρες
0: είστε εσείς.
2: Πω πω, ανατρίχιαζα τώρα.
0: Να μην είσαι εκεί.
1: Να μην είμαι εκεί, να σας συνοδεύσω με το μπουζούκι μου.
2: Ευτυχώς δεν είσαι εκεί.
0: Και μπουζούκις κάτς. Ευχαριστούμε Βασούλα, σε κλείνουμε και σένα. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε, να πάρουμε μια μεγάλη απόφαση. Θα ξεκινήσω σκατζόχυρο σήμερα, να διαλέξει μία από τις δύο.
1: Δύσκολα. Με πολλή δυσκολία θα πω το νούμερο 1, την Έλλη.
0: Την Έλλη, εσύ Νάνση μου.
2: Λοιπόν, επειδή εγώ με τη Βάσο ένιωσα ότι ζω ένα χωρισμό. Το ένιωσα μέσα μου.
0: Ναι.
2: Και αυτό το τραγούδι είναι τραγούδι χωρισμού. Θα πάω με τη Βασούλα.
0: Εγώ θα σε απογοητεύσω. Μου άρεσαν πολύ τα γυρίσματα της πρώτης, της Έλλης. Εκεί στο κόκκινη γραμμή που έλεγε, όπως το έλεγε. Δεν θα μπορούσε να το πει καλύτερα. Ίσως το είπε καλύτερα και από την Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Εντάξει, τώρα υπερβάλλουμε.
0: Το έχεις το θέμα, αλλά δεν πειράζει. Εμένα μου άρεσε. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε σήμερα το δώρο, Βασούλα μου, θα το πάρει η Έλλη. Η Έλλη το δώρο, τηλεφωνεί και μιλάει μαζί μας.
8: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Ο Χαμπίμπης με την Γιάλα φεύγουνε. Οι άνθρωποι που είναι πιο διάσημοι και από τον μπουζούκια στην Ελλάδα είναι οι Σκόρπιος. Και έρχονται για να μας απογειώσουν στη ροκ μπάντα της Παρασκευής με το No One Like You. Εδώ στο Zoo Radio, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Ο Bill Nackis και η Boss Crew.

0: Το Μιτσίκο, το Μιτσίκο είναι αυτό. Έλα, Μιτσίκο, καλημέρα στο Ολγάκι μας που είναι εδώ και σε αυτό το πρωινό μας. Πολλά πολλά φιλάκια και σε εσένα, αγαπημένη μου Όλγα. Στην Φροσούλα μας εχθές πήγα και είδα την ταινία με τον Μπραντ Πιτ και το σκύλο. Κάτσε Μαρία, να μην τελειώσω. Εργάρα λέει, εργάρα.
1: Ακούς? Α, ωραία, ναι. να πάμε.
0: Πολύ κλάμα όμως, λέει, να πάτε αν θέλετε να ξεπληθεί το μέσα σας. Ούτε καν απ' έξω δεν περνώ.
1: Δεάσημε
0: τώρα που θα πάκλαιο. Παρασκευιάτικο, παρεώνι μου, παρασκευιάτικη, καλημέρα σε εσάς και σε στα καφεδάκια που κάνω πολλά φιλιά στα μούτρα σας. Έτσι, θα έπρεπε να ξαπλώνουμε αυτή την ώρα, αλλά δουλεύουμε. Σωστό, αγαπημένη μου, συμπάσχω. Και στο Χριστάρα ένα γεια, καλημέρα κοκλάκια. Πάλι χάλια έγινε χθες ο Γιαννάκης. Καλημέρα, καλημέρα. Να πάω λίγο εγώ έτσι εκεί στα ωραία, στα νεάκια που σας έχω. Έχω hot take για όλα τα φοιτητόπουλα, κύριοι και κύριοι. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε φοιτητές μου τον σωστό τρόπο για να κάνετε φοιτητική ζωή. Αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία στο full.
1: Αυτό μας λέει και το Vodafone Sig, Βασίλη, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής,
0: ναι,
1: γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμιο και εκπτώσεις από το CU Around.
0: Όλα αυτά για να ζήσετε τη φοιτητική σας ζωή ακριβώς όπως σας ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Φοιτητούδια μου γλυκά, 1 Gbps. Πόρε φιλαράκι, τι ταχυτητάρες είναι αυτές, φίλες κατζόχυρε, και εμείς πηγαίναμε με 24 kbps. 24 χιλιαρικά και τρέχανε μόνο. Έτσι, εδώ μιλάμε για εκατομμύρια μπιτάκια. Πες λίγο τώρα, τι έχουμε, έχουμε νεκροδοτάκι, ωραίο ή όχι?
2: Κάτσε να... σαν το χθεσινό περίπου.
0: Τόσο χάλια, μάλιστα, πάμε.
2: Βουνό που σου στέλνει φυλάκια.
1: Κίσαβος.
2: Ναι, το πήρε η Νάζη. Φοβερή.
0: Μπράβο, σχέδι.
1: Εύκολο ήταν, εσύ.
2: Κάτι τέτοια φιλιά,
0: θα φέρεις κανένα καλό ανέκδοτο?
2: Ό,τι βγάζουν.
0: Ό,τι βγάζει η παραγωγή. Καλημέρα, καλημέρα, κουκλάκια μου όμορφα. Beautiful things, Benson Boone, μη φύγετε. Έχουμε άλλες δύο ώρες, ωράρες δηλαδή, και στην άλλη ώρα σας έχουμε και μετρητά έως 200 ευρώ στις 10 παρά 20 στο Beat the Bomb της ημέρας.

0: things that I've got.
1: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
2: Πες το, πες το.
3: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, έλα, πες το.
3: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
1: Πες το!
4: Zoo Radio!
1: Zoo 90,8.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Κοτσόβολο στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το petmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Στην Πιερία θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα παρευρεθεί σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11.30 έως τις 5.30 μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Η προοπτική επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση επανέρχεται στο προσκήνιο, σύμφωνα με δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού, και με βραβείο συνολικής προσφοράς θα τιμηθεί η Τζούλιαν Μουρ στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης.
7: Καιρός.
6: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
7: Κίνηση.
6: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό, στο ύψος Επταπύργιο και στην Τριαδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο στα φανάρια της Χάνθ. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew
1: in the morning.
2: In the morning, μα τι φάσεις γίνονται στο In the Morning Show εδώ. Κυρίες και κύριοι, είμαστε το δικό σας παρεάκι και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάθε μέρα ξυπνάμε μαζί σας. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, όπου και αν μας ακούτε και σε όλο τον κόσμο. Ένα φιλάκι δυνατό στο Μαρινάκι μας που μας ακούει και πήγε Ματίκα Ιορδανίδη θέατρο. Της άρεσε πάρα πολύ.
3: Α, το προτείνει.
2: Και εσύ, μπράβο, το προτείνει και αυτή. Στον Παναγιώτη το φιλαράκο μας. Σκατζούλη, δώσε λίγο το Viber γιατί τρέχει και ο διαγωνισμός και οι συμμετοχές για τον Beat the Bomb, σε παρακαλώ.
4: Λοιπόν, 6931-908-908. Έχετε άλλα 19 λεπτά στη διάθεσή σας για να στείλετε βόμβα στα ελληνικά, όνομα, επίθετο, ηλικία,
2: ναι,
4: ή bomb στα αγγλικά, όνομα, επίθετο, ηλικία, και αμέσως συμμετέχετε για την κλήρωση που θα γίνει στις 9 και 20.
2: Ακριβώς. Νανσούλα, τι έχουμε αυτή την ώρα?
3: Έχουμε τον Ζόρζ Μουνιά από τα Τελιέτου στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Σας έχω πολλά πράγματα που θα γίνουν στην πόλη μας αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε φυσικά αναλυτικά τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, το Beat the Bomb, την παιχνιδάρα μας για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά και το στοίχημα.
2: Από την εταιρεία Δημάκης, την απόλυτη επιλογή για τις εταιρείες που ασχολούνται με τη θέρμανση, τη ρύθμιση και τον κλιματισμό και για όλους τους επαγγελματίες. Τώρα να σου πω εγώ ότι μπορεί να είναι Παρασκευή μεσημέρι, να είσαι χαλαρός στη Θεσσαλονίκη, να είσαι ακόμα στο γραφείο σου, στη δουλειά σου και το ίδιο απόγευμα να πίνεις καφέ στο Ορτάκι Όι με θέα την φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου.
3: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, Βασίλη.
2: Όχι.
3: Μπορεί να γίνει η δική μας πραγματικότητα, γιατί η Κωνσταντινούπολη μας καλεί και η Αιτζίαν μας πετάει απευθείας για να κάνουμε εκεί έτσι το ιδανικό City Break.
2: Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο application της Aegean που καταβάζεις στο κινητό σου. Βασίλη, εσύ πρέπει να πας, λέει εκεί. Ο Ιορδανίδης αποτυπώνει ότι ακριβώς νιώθει ένας παντρεμένος. Ήταν φοβερός. Δεν νιώθω τόσο παντρεμένος, να σας πω την αλήθεια, Μαρίνα μου, αγάπη μου. Νιώθω λίγο παντρεμένος.
3: Κανόνισε, γιατί μπαίνει μέσα η παντρεμένη σε λίγο, την ακούω.
2: Δεν νιώθω τόσο παντρεμένος. Νιώθω μια.
3: Όσο πατάει γάτα.
2: Ναι, δηλαδή μια ψυχική εφορία, όχι τόσο παντριά. Δεν ξέρω, καλό είναι αυτό, κακό είναι αυτό. Τώρα, σούμε, την ακούτε έτσι που ουρλιάζει έξω.
3: Ναι,
2: δεν είναι φυσιολογική παντριά αυτή που έχω κάνει εγώ. Γλυκές, όμορφες, παντρεμένες καλημέρες και σήμερα σαν τις σαρδέλες που θα απολαύσουμε το βράδυ αν βγούμε έξω.

0: θεάρα, λέει την Gaga. Το απόλυτο είδωλο και για πολλούς ανθρώπους της μόδας, όπως τον Ζορζ Μουνιέ που φιλοξενούμε. Ζορζ.
1: Καλημέρα, φίλοι μου.
0: Τι κάνεις, αγαπημένη μου, είσαι καλά?
1: Πάρα πολύ καλά, Βασίλη.
0: Μπράβο, αγάπη.
1: Απλά λίγο σήμερα βλέπω σαν να κρύωσε λίγο τα μπουτάκια μου.
0: Με αφού και εσύ ακόμα γυρίζεις να πούμε με τις βερμούδες εκεί στη Λάρισα.
1: Λίγο σαν να τσιμπάει σήμερα, βλέπω, δεν ξέρω, το ποδαράκια μου λίγο.
0: Δεν πιστεύω να στο τσίπησε κανένα άλλο το βράδυ για να νιώθει τσιμπισιέ και το πρωί.
1: Αχ, αχ, αχ, άστε να πάνε, Βασίλη.
0: Για πες τι γίνεται, φίλε μου, Ζόξ μου, γιατί έχει φέρει σήμερα.
1: Μου φίλε, θέλω να σα πω σήμερα για ένα μοναδικό τρέντ, το οποίο λίγο περιμένουμε να κρυώσει ακόμα,
0: ναι,
1: για να ανυπομονούμε έτσι να το φορέσουμε. Όλοι οι designer δίνουν ένα μικρό αλλά καθοριστικό twitch στα πλεκτά. Έτσι.
0: Στα πλεκτά, ρε φίλε,
1: τα
0: πόσο μου αρέσουν τα πλεκτά,
1: ωραία,
0: στα κορίτσια.
1: Και πιο συγκεκριμένα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής για το φθινόπωρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα το βρούμε σε ζεστές καφέ αποχρώσεις, όχι πολύ
0: καφέ
1: σκούρες. Ξέρω δεν σ' αρέσει αυτό, αλλά για σένα και για τους άντρες ισχύει αυτό. Έχουμε και τα λεπτά πολύχρωμα.
0: Αχα.
1: Έτσι πολύ ωραία πουλοβεράκια.
0: Okay.
1: Βέβαια σε αυτό το οποίο που θα σταθούμε και κάνει τη διαφορά φέτος είναι το κόψιμο στο λαιμό.
0: Mm-hmm.
1: Και το νέο Libraria look, Nancy, θα το αγαπήσετε.
0: Ναι.
1: Γιατί πρόσεξε, είναι ο Godens, πρακτικό, με φεντμουάρ, μεγάλες τσέπες και Nancy μου μπορείς να το συνδυάσεις με midi φούστα.
2: Ναι.
1: Και εδώ έχω, Βασίλη, την πινελιά του George. Κίτρινες μπότες.
2: Κίτρινες μπότες.
0: Τι έχεις πει τώρα, ρε φιλαράκι?
1: Ο Godens πλεκτό με κίτρινη μποτούλα.
2: Κίτρινη
1: και
2: μουσταρδί ή κίτρινη του Άρη?
0: Ποιο Άρη, Μαρή, και εσύ
2: του
0: Άρη? Γιατί έχει ο Άρης κίτρινο? Άλλη φορά
2: δεν έχει.
0: Δεν έχει. Άλλη φορά κάνει είναι πιο σκούρα, πιο αγροπές, κανονικό. Είναι
1: λοιπόν,
0: το μπάτερ.
1: Ενδιάμεσο, όχι πολύ φωτεινό.
0: Ενδιάμεσο σου λέει. Όχι
1: ούτε
0: πολύ φωτεινό.
1: Πολύ σκούρο.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Άρα δεν είναι αυτό το απαλό που μου αρέσει εμένα, το κίτρινο του βουτύρου.
1: Του βουτύρου, όχι, λίγο, δώσε ένα τόνο πιο ανοιχτό. Βάλε δύο σταγόνες μέσα.
0: Α, να βάλω και λάδι. Μάλιστα,
1: του
0: ωραία.
1: Του λεμονιού θέλω εγώ.
0: Του λεμονιού θέλεις εσύ.
1: Το κίτρινο του λεμονιού,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Μ' αρέσουν, γιατί ρε, η διαφορά, αυτό σημαίνει μόδα. Η μόδα είναι και άποψη, φιλενάδα.
2: Όχι, μην λέω έντονο, σκέφτομαι, το σκέφτομαι.
0: Στα πεπατημένα της Χαριλάου.
2: Όχι, δηλαδή, Χαριλάου, κίτρινο,
0: κίτρινο παντού.
2: Βαμμένη, κίτρινη.
1: Γι' αυτό, αγαπημένες μου, όσες δεν έχετε ένα πλεκτό, ένα πουλοβεράκι,
0: ναι,
1: τρέξτε καταστήματα να αποκτήσετε για να είστε μέσα.
2: Και
1: στη
2: κίτρινες μπότες όμως πρέπει να πάρουμε, ρε Ζόρζ, μας έχεις ξεπαραδιάσει.
0: Έλα μου, αρχίσεις ξεπαράδιασες τώρα εσύ.
1: Έλα μου, ρε, δώσε τόσα λεφτά, βγάζετε και εσείς όλες οι κοπέλες, ξέρετε τα σκορπάτα από εδώ και από εκεί, τα ξέρετε τα σκορπάτα.
0: Πες, ρε, εσύ Ζόρζ, σας θέλουμε να είστε στυλάτες.
1: Για την ομορφιά σας, δεν θέλετε.
0: Να, θα πάρω εγώ τώρα ζευγάρι κίτρινες μπότες στην Ειρήνη.
2: Μπράβο, Βασίλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Υπέροχο
1: δώρο. Μπράβο, Βασίλη. Μπράβο, εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Παραδειγματιστείτε οι υπόλοιποι.
0: Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα. Δίδαξε στήλα, άστες να γκρινιάζουν. Μπράβο, πήγαινε μας μπροστά, πήγαινε μας στο μέλλον. Έρωτα της μόδας, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom? Στείλε τώρα μήνυμα στο

0: του και βγαίνω. Stop, παιδιά, με τον Beat the Bomb. 111 οι συμμετοχές σήμερα. Τι έχετε κάνει πάλι? Πανικό εδώ πέρα έχετε δημιουργήσει. Για την κλήρωση θα είναι δύσκολα πάλι τα πράγματα, γιατί όσο περισσότερες συμμετοχές, μετά οι πιθανότητες μειώνονται. Αλλά δεν πειράζει, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Λοιπόν, Βασίλη, μήπως θες να σπουδάσεις, αλλά δεν ξέρεις πώς να το χωρέσεις τη ζωή σου.
0: Πού, παιδί, να το χωρέσω, σου λέω. Εγώ εδώ όλη μέρα τρέχω σαν το τρελό. Δουλειά, υποχρεώσεις, χρόνο, μηδέν, τίποτα τύπου.
1: Γι' αυτό υπάρχει το Open College του ACTO. Πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design με υβριδική φοιτηση, 2 απογεύματα στο campus και 1 ημέρα online.
0: Και το πτυχίο?
1: Ίδιο. Ίδιοι καθηγητές, ίδιο περιεχόμενο, ίδια ακαδημαϊκή ποιότητα. Αλλάζει μόνο το ωράριο και με όλη την εμπειρία ACTO, στην Τζιμισκή 43, εργαστήρια, εξοπλισμό και σύνδεση με την αγορά.
0: Εκεί, παιδιά, μπορείτε να σπουδάσετε graphic design, fashion, interior architecture, product design, animation, comics, cartoon και πολλά πολλά ακόμη, βεβαίως.
1: Βέβαια, Open College στον ACTO, σπουδές που χωράνε στη ζωή σου, Βασίλη.
0: 12 το Οκτώβρη ξεκινάνε τα μάθηματα, να σας το πω εγώ, αυτό το ξέρω. Acto.gr. Έχεις, δεν έχεις χρόνο, υπάρχουν πάντα τρόποι. Χάρη στο ACTO. Και βεβαίως.
1: Πολλά πράγματα έχω τώρα να σου πω, γιατί είναι Παρασκευή και η Θεσσαλονίκη. Τι να σας πω τώρα, είναι γεμάτη εκδηλώσεις.
0: Για πες.
1: Ξεκινάμε με Monsieur Minimal που μου αρέσει πάρα πολύ. Αύριο στις 9 η ώρα στη Μονή Λαζαριστών. Επίσης έχουμε θέατρο. Εγώ θα δω τον.
0: Θα
1: πάω να δω τον Φωνιά. Είναι μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Θα παίζεται στο θέατρο Αριστοτέλειων. Είναι σκηνοθεσία του Πυγμαλίωνα Δανδακαρίδη. Και γενικά πολύ ωραίο cast. Έχουμε όμως και φεστιβάλ. Έχουμε ένα παιδικό φεστιβάλ που θα γίνει στην Δέθχελ Expo το Σαββατοκύριακο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Πάρα πολλές δράσεις για παιδιά από όλες τις ηλικίες. Από 3 μέχρι 12 χρονών θα πάτε με τα παιδιά σας, θα παίξετε το Σαββατοκύριακο, θα έχει και φαγητό μέσα, τα πάντα όλα θα ζήσετε, θα τα ζήσετε εκεί.
0: Τέλεια
1: πέρα.
0: Τέλεια ιδέα, Νανσούλα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι άλλο?
1: Έχουμε και το αγαπημένο του Σκάτ, το Anime Con, που είναι για τους λάτρεις της pop κουλτούρας και τον anime.
2: Ναι, ωραία.
1: Και αυτά το Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Χρύσα, η οποία μας ακούει και έχει δουλίτσα και πάλι σήμερα. Καλημέρα στο Μαράκι Σοφάκι που είναι εδώ, αλλά και στον Απόστολο που ακούει Zoo Radio στο αυτοκίνητό του. Την αγάπη μας σε εσάς που αυτή την ώρα είστε στο τιμόνι. Και είναι η ώρα για ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ από το παρελθόν, όταν είχα τρέλα με τον Τίμπαλαντ και την Έλλη Φρουτάδο.

0: é tu papá. Καλημέρα, καλημέρα. 2 του Οκτώβρη, ημέρα Παρασκευή, που σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο θα πέσουν πάρα πολύ μεγάλες ξάπλες. Πάρα πολύ μεγάλες ξάπλες. Τι έχει να γίνει, παιδιά, και να θα γυρίζω και μπρούμε τα κενά και τα ανάσκελα. Ωραία, φίλε, αράκι, δεν ξεκούραση θα πέσει. Πολύ ωραία, καλημέρα. Να στείλω στην γλυκιά μου την Εβούλα, που τώρα βρήκε χρόνο για να στείλει στο Beat the Bomb. Αλλά αγάπη μου, μέχρι τις 9 και 20 ήταν η όλη φάση. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος λέει: παιδιά, η Εθνική Ελλάδος, πόσο στεναχωρήθηκα εχθές, λέει, που τελικά εκεί στο τέλος μας ισοφαρίσανε. Αυτός ο καρβέλας της Ελλάδος πάλι μας έκλεισε πίσω και παίζαμε φουλ άμενα, δεν θα το τρώγαμε. Κοίταξε, απόψεις δίστανται. Να σου πω την αλήθεια. Και εγώ στεναχωρέθηκα που κλειστήκαμε τόσο πίσω και που έβαλε και άλλο αμυντικό. Αλλά αυτή ήταν η απόφαση του προπονητή. Όταν βάζουν τα γκολ, είναι καλό ο προπονητή. Όταν τα τρώμε, δεν είναι καλό ο προπονητή.
1: Έτσι, ρε παιδί μου, τώρα.
0: Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα που λέμε. Καλημέρα και στην Γιάννα, τη φιλενάδα μας. Παιδιά, σα ακούω καθημερινά. Μα τι ωραία απόλαυση που είστε. Τι ωραία παρέα που είστε. Θα ήθελα να έρθω μαζί σα να κάνω και εγώ εκπομπή. Έλα. Έλα, εντάξει, τι, όποτε θες περνάς μια βόλτα, αρέσεις τις καλημέρες σου και ξαναγυρίζεις να δουλέψεις. Παρασκευούλα ζάχαρη από την Θεοδώρα που είναι εδώ και βεβαίως να βγούμε λίγο έξω.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Ο περιφερειακός αυτή την ώρα είναι μούρλια.
0: Μούρλια.
3: Μούρλια.
0: Έλα, φιλαράκι.
3: Δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, κινείστε άνετα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν τα θεματάκια της και για τα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη τώρα έχει πρόβλημα στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς Άνω Τούμπα.
0: Ναι.
3: Τώρα, Βασιλή Σόλα, Βασιλέο Γεωργίου, Τσιμισκή, όλο το κέντρο από ό,τι βλέπω είναι πεντακάθαρο. Δεν ξέρω και τι συμβαίνει. Τα έχουν καθαρίσει οι τροχονόμοι μας.
0: Μάλιστα.
3: Θεματάκια έχει λίγο η Λακαδά στο ύψος της Νεάπολης, φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους εσάς. Διάβαζα χθες ένα άρθρο για την τελειομανία, παιδιά, που λέει ουσιαστικά σε κολλάει στον τοίχο και δεν σε αφήνει να χαρείς τίποτα στη ζωή σου και δεν σε αφήνει να τολμήσεις κάτι καινούριο.
3: Ναι.
0: Εσύ, ως άνθρωπος, νιώθεις ότι είσαι τελειομανής? Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που δεν θέλεις να ξεκινήσεις γιατί δεν θέλεις να κάνεις λάθος?
3: Ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα που

0: πολιτικότητα, αυτό έλεγε το άρθρο. Πολύ μου άρεσε και έχει να κάνει όχι μόνο με τους μεγάλους αλλά και με τα παιδιά.
1: Με τα παιδιά είναι πολύ μεγάλο ζόρι.
0: Είναι μεγάλο ζόρι γιατί θέλουν να τα κάνουν όλα τέλεια. Δεν ξέρουν ότι επιτρέπεται το λάθος. Αλλά λέει τελευταία, πολύ τελευταία, μετά την ιστορία με τον κορονοϊό, υπάρχει έντονο το συνέστημα αυτό και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Λοιπόν, κουκλάκια μου, πάει αυτό, το αφήνουμε πίσω. Επιστρέφουμε σε λίγο με. Κάτσε λίγο. Gone, gone, gone.
1: Beat
0: και το
1: bomb.
0: Beat the bomb. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
6: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί,
7: Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
12: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι το πρωινό σου παρεάκι, πολύ ποικιλιακό, όμορφο. Το μαράκι απαντά στον Ζορζ Μουνιέ. Παιδιά, όχι κίτρινο, είμαστε ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει και τα κίτρινα τα φοράμε, μαράκι μου. Εμείς οι ΠΑΟΚτσίδες δεν μασάμε τίποτα deep. Είναι ωραίο χρώμα το κίτρινο, εμένα πολύ μου αρέσει. Θα το πω αυτό, αν και ΠΑΟΚτσής. Και μου αρέσει γενικά και η αντίθεση του κίτρινου με το μαύρο. Να λοιπόν ένας λόγος που έτσι έχουμε αυτή την κόντρα με τους Αριανούς. Η αντίθεση είναι τέλεια. Και οι γραφίστες μου έχουν πει ότι είναι η πιο δυνατή αντίθεση. Είναι πιο δυνατή η αντίθεση του κίτρινου με το μαύρο από ότι το μαύρο με το άσπρο. Το ξέρετε αυτό. Πάμε τώρα λίγο κάπου αλλού. Πάμε στα γρήγορα, πάμε στα όμορφα.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά.

0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα, είμαι πολύ καλά τώρα που σας ακούω.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου, θυμίσαι μου λίγο το όνομά σου.
2: Βάσο.
0: Η Χριστίνα.
1: Το επίθετο. Χριστίνα. Γιατί να άνθει.
0: Βάτσιο.
1: Είναι το επίθετο.
0: Η Βάτσιο είναι. Καλή Χριστίνα, Βάτσιο. Βάτσιο. Βάτσιο, τι κάνει, Βάτσιο.
1: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Θα σου δώσω ένα νούμερο να το κρατήσει που σε έστειλε στον αέρα σήμερα. Το 14 από τι 111 συμμετοχέ ήσουν. Έτσι, αν πιστεύει στου αριθμού. Okay.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Τώρα πρέπει να ανοίξει μία βόμβα. Αν ξέρει του όρου, πρέπει να είσαι τυχερή, βέβαια, η βόμβα να έχει μέσα χρήματα, και όταν πιστέψεις ότι κάπου εκεί είσαι ok, φωνάζεις stop και τα βάζεις στην τσεπούλα σου. Υπάρχει όμως και μια πολύ κακή βόμβα η οποία σκάει επάνω σου. Εντάξει, θα προσέξεις πάνω κάτω τι λέμε. Ο Σκάτς με την Άνση δεν ξέρουν τίποτα. Έχουν μόνο το ένστικτό τους το οποίο λειτουργεί, και εσύ είσαι έτοιμη να διαλέξεις μία από τις τρεις βόμβες. Καλή επιτυχία, αγαπημένη μου.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν. Εγώ λέω να πω την τρίτη βόμβα.
0: Λέει να πει την τρίτη βόμβα σήμερα. Θα ξεκινήσω από την φιλινάδα Νάνση.
2: Κάπως μου αρέσει και εμένα σήμερα. Έτσι, όταν το είπε, και εγώ είμαι εκεί με την τρίτη βόμβα.
0: Με την τρίτη, με την τρίτη βόμβα είναι. Σκατζούλη.
3: Είσαι πολύ γλυκιά, χαρούμενη, ευδιάθετη, αλλά η επιλογή σου δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Δεν άρεσε καθόλου. Είπε την τρίτη βόμβα, έτσι δεν είναι?
1: Είπα, ναι.
0: Ναι, και ο Σκατζ λέει ότι δεν του άρεσε καθόλου. Όμως η Νάνση. Τι είπε?
1: Δεν μου είπε όμως για ποια.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Αυτός λέει τι δεν του αρέσει. Εδώ δεν βρίσκει τα στοιχήματα της βόμβας. Περιμένεις να σου πει και εσύ να κάνει πρόβλεψη. Σταμάτα. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα ακούσεις τώρα. Το ένστικτό σου και την Άνση, ή αν θα εμπιστευτείς τον τρελοσκάτζο χειρό μας.
1: Θα ακούσω την Άνση.
0: Θα ακούσω την Άνση, θα πει την αλήθεια. Και το ένστικτό της αυτό. Αυτό σημαίνει ότι είναι η παίκτρια σίγουρη για την τρίτη βόμβα. Οπότε Σκάτς δεν σε ακούει εσένα.
3: Δεν πειράζει, είναι κακό.
0: Και έχουμε να δώσουμε μια προσφορά, φιλαράκι. Για πες λίγο τώρα. Κοίταξε, το αφήνω όλο επάνω σου αυτή τη στιγμή.
3: Θα δω, και θα είμαι πολύ γενναιόδωρο.
0: Να είσαι.
3: Γιατί είναι Παρασκευή.
0: Μπράβο.
3: Και η Χριστίνα θα πάρει 40 ευρώ έτσι, άμα τα θέλει, τα παίρνει κατευθείαν.
0: Έτσι θα δίνει ο Σκάτς.
3: Τα παίρνει κατευθείαν τα
0: θέλει. Για να μην ανοίξει καμία βόμβα, λέει εδώ. Είναι πολύ λάρσο ο σκατζόχυρο. Να το
1: ξέρεις
0: εδώ.
1: Είναι αλήθεια, αλλά λέω να το ρισκάρω.
0: Λέει να το ρισκάρει. Η φίλη Χρύσα, Χριστίνα δηλαδή, λέει να το ρισκάρει και να.
2: Την
0: έχουμε αλλάξει εδώ με τα ονόματα. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
1: Δεν έχω πρόβλημα, οπότε εντάξει.
0: Τα λεφτά λέει να πάρω εγώ. Και απαντάω και στο Βρασίδας.
2: Σικές.
0: Σικές. Από τις Σικές Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε τη βόμβα.
1: Για να την ανοίξουμε.
0: Τα λεφτά μέσα σας, κάτσε παρακαλώ.
3: Άβαλα.
0: Ωραίος, θα πάω να αγοράσουμε κάψουλες για καφέ. Καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
0: Stop.
4: 90 ευρώ.
1: Stop.
0: Εντάξει.
4: 100 ευρώ.
0: Δεν θα έκανες ποτέ. Σήμερα η πρώτη βόμβα είχε 200 ευρώ μετρητά, δεν θα έκανες ποτέ. Και η τρίτη βόμβα είχε 100 ευρώ μετρητά, δεν θα έκανες ποτέ. Εσύ σταμάτησες στα 80, τα έβαλες στην τσεπούλα σου. Μπράβο, αγάπη μου.
1: Μπράβο.
0: Και είμαστε όλοι χαρούμενοι, και ο Σκάτς σου έδινε 40 ευρώ και αυτά καλά ήταν, ναι. Αλλά δεν επέμεινα πολύ, γιατί λέω δεν θα χάσει ποτέ το κορίτσι μας. Ή θα πάρει 100 ή θα πάρει λιγότερα, αλλά πάντως σίγουρα θα πάρει παραπάνω από 40. Καλοφάγωτα να είναι την αγάπη μας.
1: Πολύ.
0: Να περνάς τέλεια, Χριστινάκη μου. Θα μιλήσει η γραμματεία μαζί σου μέσα στην ημέρα. Να το σηκώσει το τηλέφωνο για να πάρεις τα μετρητά.
1: Να πω και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Να δώσω πολλά φιλιά στη Χριστίνα που μας ακούει τώρα, τη συνάδελφό μου.
0: Ναι.
1: Με αυτήν κάθε μέρα σας ακούμε.
0: Βεβαίως. Δύο Χριστίνες ακούνε την εκπομπή.
1: Δύο Χριστίνες είμαστε.
0: Τι δουλειά κάνετε, κορίτσια?
1: Είμαστε στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Είμαστε γραμματεία, μία γραμματεία ή άλλη από εκεί.
2: Α, ωραίες. Ναι.
0: Κουκλάρες μου εκεί, γραμματιζούμενες.
1: Βεβαίως.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας ακούτε όλοι σας. Γενικά όλη η πόλη, όλη η Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κούκλα μου, καλημέρα.
3: Και εγώ για τα κορίτσια έχω κομματάρα 2008.

0: Χριστινάκη, καλημέρα και σε σένα. Μου ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και καλό σοκού και σε σένα και στην παρέα σου. Ένας άλλος Χρήστος εδώ. Καλημέρα, Μπιλ. Πρόσεχε τα περί ψυχικής εφορίας και περί παντριάς, γιατί η βάρδια αλλάζει σε λίγο και δεν βλέπω καλά, λέει, τη ζωούλα σου. Στην αλλαγή. Να σου πω την αλήθεια, δεν τα άκουγε, ήταν έξω, γι' αυτό το έλεγα.
1: Έχει πιθανόν το τηλέφωνο του απενεργοποιημένο.
0: Δώσε μου άλλη μια ευκαιρία, ξαναπάρει μια να δούμε. Καλημέρα στο μαράκι μας. Επίσης, είστε η καλύτερη παρέα τα πρωινά, λέει. Σας αγαπώ πάρα πολύ, κοκλάκια. Μας γράφει εδώ η Μαρία. Το άρθρο του Βασίλη ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Είμαι τελειομανής και θέλω να μην χαλάω τα χατήρια στους άλλους. Με αποτέλεσμα να χαλάω τον εαυτό μου. Είναι ό,τι χειρότερο, φιλιά πολλά. Φύγε από αυτό το πράγμα. Φύγε μακριά.
1: Το τηλέφωνο τώρα.
0: Αχ, Παυλίνα μου, η Φιλινάδα σου έχει κλείσει το τηλεφωνάκι τη. Πάμε λίγο στον Σκατζούλη με το στοίχημα.
2: Εχθές ο Ολυμπιακός δεν μας έκανε το χατήρι, το φάγε στο τέλος 96-94.
0: Σε είπα να μην μπλέκεσαι με τα μπάσκετ. Με τα μπάσκετ. Με τα καλάθια. Δεν το έχεις με τα καλάθια. Ας το εκεί πέρα. Πάρε σε κάδους ανακύκλωση.
2: Δεν μπορούσα να το κρατήσω.
0: Τι να το κρατήσω, άξιο.
2: Το φάγε ο άχρηστος.
0: Αυτό φταίει. Όχι ότι τον έπιασε το στόμα σου και έχασε αυτή η ομαδάρα. Δεν φταίει αυτό.
2: Φταίει, πώς.
0: Κοιτούσαν και όλοι οι μπασκετικοί χθες, δεν πιστεύω στα μάτια του. Του έλεγα μην παιδιά, τον έπιασε ο Σκατζόχυρος. Θα χάσει.
2: Μα είναι δυνατό. Τέλος πάντων, Γαλλία-Ιταλία σήμερα. Το σημείο, σημείο 1. Βέλγιο-Τουρκία το σημείο 1. Ναι. Και Πολωνία-Ρουμανία να σκοράρει. Πολωνία με 3 ευρώ θα πάρουμε 7 εάν τα πάρουμε.
0: Α, εάν τα πάρουμε, γιατί πιο πολύ άλλα παίρνουμε.
2: Να σου
3: θέλω να σας πω λίγο εγώ για το Joint Savoring, που στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το πούμε συναπόλαυση. Ναι. Και αυτό περιλαμβάνει μικρές καθημερινές συμπεριφορές με ενεργή επικοινωνία, αλλά με ενίσχυση της θετικής εμπειρίας. Δηλαδή, μην κάθεστε απλά και βλέπετε μία ταινία.
0: Τι να
3: κάθεστε δίπλα-δίπλα και να πείτε πω, δες τι ωραίο φαγητό που τρώμε. Παίρνετε την απόλαυση και οι δύο και συνδέεστε ταυτόχρονα.
0: Και βλέπουμε και ταινία.
3: Ταινία.
0: Εντάξει.
3: Όταν βλέπεις την ταινία είναι κάτι παθητικό, ρε παιδί μου. Κάθεσαι και δεν μιλάς και βλέπεις την ταινία.
0: Ναι.
3: Όταν τρως το φαγητό, γεύεσαι, κάνεις και μιλάς. Και λες, έλα να απολαύσουμε μαζί. Θέλουμε συναπόλαυση.
0: Θέλουμε συναπόλαυση. Συναπόλαυση. Ναι.
3: Επίσης υπάρχει και συναπόλαυση με μη λεκτική επικοινωνία. Δηλαδή ένα χαμόγελο.
0: Μπράβο.
3: Μια ματιά που τον ενθαρρύνει στον άλλον.
0: Μια ματιά σου μόνο φτάνει αεροπλάνο να με
3: έτσι,
0: κάνει.
3: Έτσι να δείξεις ότι είμαστε μαζί σε αυτό.
0: Μαζί μας.
3: Και μια τελευταία έτσι θέση.
0: Συναπόλαυση.
3: Που θα μπορούσατε να κάνετε. Ναι. Είναι να συζητήσετε παλιές εμπειρίες που έχετε ζήσει και να ζήσετε τα ίδια θετικά συναισθήματα. Δηλαδή, ανάκληση αναμνήσεων. Να πεις, θυμάσαι τότε που, τι ωραία είχαμε περάσει.
0: Θα σου πω κάτι. Θέλω όμως να με ακούσεις και τη συναπόλαυση με τον άντρα σου. Θέλω μια φορά να πάρετε το λεωφορείο για την Κομωτινή, το κτέλ.
3: Σιγά μου πάμε.
0: Κάτσε, Μαρίνα, τελειώσω.
3: Τι κίνητα έχουμε.
0: Άκουσε με.
2: Είναι ωραία έτσι.
0: Να μιλάτε δίπλα την ώρα, να την κρατήσω εγώ. Να μιλάτε μέχρι να φτάσετε πάνω κανονικά. Πώς περνάτε, τι είστε.
3: Τέσσερις ώρες.
0: Να μην μπορείς να κουνιέσαι, να πηγαίνεις άλλο και τα λοιπά. Όχι. Ξέρεις τι ωραία συναπόλαυση είναι αυτό. Να θυμηθείς τα φοιτητικά σου χρόνια που πήγαινες στις Σέρες με το κτέλ.
2: Τι ωραία ήταν.
0: Ντροπή σου, ρε. Μένα πολύ μου άρεσε.
2: Και να γυρίσετε με το τρένο, ναι.
0: Με ξέρω πόσο μου αρέσει μερικές φορές να παίρνω το κτέλ. Δεν το παίρνω βέβαια, αλλά ενώ η ιδέα.
3: Πάρτε λίγο, για πάρτο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα καινούργια λεωφορεία. Έχουν air condition μέσα, είναι πεντακάθαρα.
2: USB για το κινητό.
0: Πολύ καιρό να πει, να είσαι τα δική.
3: Έχω πολύ.
0: Θέλω κάποιον οδηγό λεωφορείου να τη τρίψει στη μούρη
3: το
0: λεωφορείο του. Παρακαλώ, αν ακούει κάποιο λεωφορατζή. Να μα πει, στείλει το μήνυμα. Με σύγχυση, έχω χάσει τα λόγια μου, έχω κρυφιστεί. Υπέροχο τραγούδι, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σας έχω κάτι πολύ σημαντικό τώρα. Μετά το New Religion, να ακούσετε

0: New Religion. Καλημέρα στο φίλο τον Τζον, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στην Αγγελικούλα μας. Είστε φοβεροί, κάνετε τα πρωινά μας καλύτερα. Thank you very much. Η Ζένια ουρλιάζει, σκάτς, μαυρόγατα. Άσε ήσυχο τον Ολυμπιακό.
1: Γιατί ρε.
0: Αχ παιδιά, καλημέρα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε 106 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Παρασκευή. Ναι, καλά ακούσατε, 106 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση της Παρασκευής. Τόσα πολλά που αν τα κερδίσεις δεν θα ξέρεις σε ποιον να πρωτοδώσεις. Έτσι, γιατί θα έχεις όχι μόνο για την οικογένειά σου, αλλά μέχρι και για τον κύριο που σου κράτησε μία μέρα τη θέση του στο λεωφορείο Νάνση μου. Και ας μην ήταν γεμάτο. Με 106 εκατομμύρια ευρώ έχεις και για άλλους. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο με τη Μεθαύριο Λαντ.
2: Πες το, πες το.
3: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, έλα, πες το.
3: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το.
4: Πες το.
5: Ζου Radio.
4: Ζου 90,8.
6: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
11: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.

0: Zoo News.
1: Στην Πιερία θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα παρευρεθεί σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11.30 έως τις 5.30 μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπηργίου και Τριανδρίας. Η προοπτική επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση επανέρχεται στο προσκήνιο, σύμφωνα με δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού, και με βραβείο συνολικής προσφοράς θα τιμηθεί η Τζούλιαν Μουρ στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στην Κατσιμίδη το ρεύμα που πάει προς το κέντρο. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: σταματήστε ό,τι κάνετε και χορέψτε. Μεθαύριο. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio.
1: Είναι η ώρα για τη Μεθαύριο Land. Είναι η ώρα που η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα σταματάει να δουλεύει. Για μία ώρα χορεύουμε και μετά επιστροφή. Άλλη στη δουλειά μας, άλλη. Κλείστε το και πάτε και να περάσετε καλά. Παρασκευή ήρθε. Τώρα η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει, αλλά και η νέα χρονιά για τα πανεπιστήμια έχει ξεκινήσει. Αν ξεκινάτε τη σχολή σας, ξεκινάτε μία καινούρια, ολοκένουρια ζωή και στα Mosaic Stores θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε σωστά.
2: Βέβαια, κλασέρ, ντοσιέ, στυλό, μολύβια, τετράδια και όλα τα είδη γραφείου, ναι. Και φυσικά όλα όσα θα χρειαστείς για το νέο σου σπίτι, από διακοσμητικά και φωτιστικά μέχρι κορνίζες, κούπες και αξεσουάρ.
1: Και άκουσε το και αυτό, γιατί υπάρχει με κάθε αγορά 30 ευρώ και πάνω δωράκι ωραίο, κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη σου αγορά, γιατί τα Mosaic Stores ξέρουν και είναι πάντα δίπλα σου στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία, στο κέντρο της πόλης μας, και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic Stores, η νέα σου αρχή ξεκινάει εκεί. Καλημέρα στην Φροσούλα μας αλλά και στην Λίτσα. Σε αυτή την ώρα έχουμε πολλά να ζήσουμε και να κάνουμε. Σίγουρα το σκάτ στο νοικοκύρι και το ήξερες ότι σας τα φέρνουμε εδώ. Να σου πω επίσης ότι έχουμε ζώδια αλλιώς και κουτσομπολιό, αλλά και την επικαιρότητά μας και φυσικά την παιχνιδάρα μας, τα ασύνδετα στο τέλος. Εκεί στις 11:20, στο τελευταίο ημίωρο του πρωινού σόου της πόλης. Καλημέρα, γλυκιά μου, Ελισάβετ. Και για να δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που γεννήθηκαν σαν σήμερα.
2: Λοιπόν, αν έχετε σήμερα τα γενεθλιά σας, ανθίζετε μέσα από τη συντροφικότητα και νιώθετε ιδιαίτερα άνετα όταν μπορείτε να στηρίξετε έναν άνθρωπο που εκτιμάτε. Διαθέτετε χάρη, στοργή και μια γοητεία που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να γίνει αντιληπτή. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γκάντι.
1: Σκατζούλη, δώσε Viber
3: 6931-908-908.
1: Έτοιμοι?
3: Πάμε. Έλα,

0: του Zoo Radio και γκρουπάκια. Accents. Stay with me, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Είναι η μεθαύριο τη Παρασκευή. Καλημέρα σε όλου και σε όλε εσά. Πάμε γρήγορα να συναντήσουμε κάπου εκεί έξω έναν άνθρωπο ο οποίο είναι νοικοκύρη, είναι ο Σκάτζο νοικοκύρη.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι μα φίλοι, θα πάρετε ένα μπολάκι άδειο από γιαούρτι.
0: Μπράβο.
1: Θα βάλετε μέσα τρει κουταλιέ μαγειρική σόδα και προσέξτε μία κουταλιά ρίγανη. Θα το ανακατέψουμε, θα γίνει ένα πολύ ωραίο μείγμα. Τώρα γιατί το κάνουμε αυτό το
0: μείγμα. Μουτε.
1: Έτσι, αυτό το μείγμα εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές. Οπότε θα το τοποθετήσουμε για παράδειγμα σε κλειστούς χώρους όπως είναι μια παπουτσοθήκη.
0: Ναι.
1: Αμέσως η σόδα απορροφά τις μυρωδιές, ενώ η ρίγανη λέει λειτουργεί ως φυσικό αρωματικό, το οποίο είναι και αποθητικό για τα μικρά έντομα. Έτσι εσείς όταν θα ανοίξετε την παπουτσοθήκη να πάρετε τα παπούτσια σας το
0: θα
1: μέρος...
0: Θα νιώσουμε ότι τρώμε χωριάτικη σαλάτα.
1: Έτσι το μέρος θα μυρίζει μέτσοβο.
0: Μέτσοβο. Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω στο ήξερες ότι υπάρχει το Μουσείο Αηδιαστικού Φαγητού.
0: Έλα φιλενάδα.
2: Ναι παιδιά, λοιπόν η έκθεση αυτή ξεκίνησε τη λειτουργία της στο Μάλμε της Σουηδίας το 2018. Υπάρχει όμως και στο Βερολίνο και κάνει διάφορα pop-up έτσι εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Hong Kong. Και τι έχει τώρα, έχει 80 εκθέματα. Οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με μερικά από τα πια αμφιελγόμενα φαγητά του πλανήτη. Δηλαδή, κάποιο μέρος του πλανήτη αυτό το πράγμα το τρώνε. Αν πάει κάποιο άλλος μέρος του πλανήτη, αηδιάζει. Να σας πω μερικά που έχει. Όχι μόνο αυτό. Άλλο. Έχει, λέει, σουηδικό ζυμωμένο ψάρι, θεωρείται η πιο δύσοσμη κονσέρβα στον κόσμο.
1: Βιντεάκια βγάζουμε αυτό.
2: Έχει ένα τυρί από τη Σαρδινία με ζωντανές προνύμφες μέσα.
0: Ήου.
2: Και να σας πω ότι το εισιτήριο, όταν το πληρώνεις κατά την είσοδο, σου δίνουν και μία σακούλα εμετού σε περίπτωση που δεν αντέξει τις δοκιμές.
0: Πω από παραγιά μου. Φοβερό. Ευχαριστούμε, Ναρζούλα. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Τώρα, παιδιά, εγώ θα σας πάω στην εποχή, τη χρυσή εποχή της progressive house και trans σκηνής. Εκεί στα τέλη των 90s, αρχές των zeros. Οπότε έστω έκανε κάτι παρτάρες φοβερές και τρομερές. Και ένα από τα τραγούδια που διάλεγε πάντα με μεγάλη τρέλα ήταν το Heaven Sent. Στην παραγωγή υπήρξε και ο John Digweed του Bedrock. Ήταν duo. Αυτή ήταν ένα ντουέτο που βγάλανε αυτό το θρυλικό τραγούδι της dance μουσικής σκηνής. Ένα από

0: Τραγουδάρα μεγάλη, no good, Prodigy στον Ζούρι 98. Είναι η Μεθαύριολαντ. Κυρίες και κύριοι, γίνεται χαμός, γίνεται κόλαση παντού. Μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και χαιρόμαστε που περνάτε τόσο μα τόσο καλά μαζί μας. Θα σας πούμε εμείς βεβαίως ότι είμαστε από αυτούς που όταν τελειώνουμε μια καλή σειρά ψάχνουμε αμέσως την επόμενη. Και τα νέα είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Η Vodafone TV είναι εδώ για να βρούμε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus αλλά και το HBO Max μαζί.
1: Σκεφτείτε τις πιο πολυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Είναι τέλειο,
0: είναι
1: πραγματικά.
0: Υπέροχο.
1: Οπότε μην αναρωτιέστε τι θα δείτε μετά. Απλά ανοίξτε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σας σειρά θα είναι εκεί.
0: Κουτσομπολιό με το σκατζούλι μου.
2: Όταν είσαι πλούσιος και διάσημος Βασίλη, έλα, σε περιμένει και μια βασιλική ζωή στη φυλακή όπως και για τον Ντίντι.
0: Τι καλέ.
2: Περνάει στο κελί του με μασαζάκι,
0: οπα,
2: αλκοόλ,
0: ναι,
2: έχει προσωπικούς μάγειρες που του φτιάχνουν πίτσες, του φτιάχνουν κοτόπουλο με κάρι, τρώει βασιλικούς χουρμάδες.
0: Αλλά είναι φυλακή.
2: Και παρόλα αυτά λέει δεν τρώει καθόλου το τυπικό συσίτιο.
0: Αυτό έλειπε κιόλας.
2: Αλλά, υπάρχει και το αλλά. Αυτά μαθαίθηκαν όμως παρά έξω.
0: Οπα.
1: Βγήκανε, και του κόψαν τους κουρμάδες.
2: Τους κόψαν τους κουρμάδες. Κάποιοι δυσαρεστήθηκαν με όλα αυτά και τον καημένο τον κλείσαν στην απομόνωση.
1: Μωρέ, μωρέ.
0: Κρίμα, παιδιά. Κρίμα. Τώρα, όταν ο άνθρωπος θα μου πει έχει το χρήμα,
2: ναι,
0: δεν μπορεί να τα βρει όλα αυτά και μέσα.
2: Τα βρίσκει άνετα.
0: Ο άλλος παίρνει 360. Του λέει: κοίταξε, δεν πάρει 1000 δολάρια. Φέρουμε να φάω το βασιλικό μου το χρωμά.
2: Αυτό είναι.
0: Τον Ισραηλινό δεν είναι ο βασιλικός χρωμάς, ή κάνω λάθος. Δεν ξέρεις από αυτά. Δεν το σχουρμάδες εσύ, εσύ με
1: ξέρω, βασιλικούς.
2: Αλλά είναι ακριβή, ξέρω, η βασιλική χουρμάδες είναι ακριβή.
1: Λοιπόν, Βασίλη, τρώω βασιλικούς χουρμάδες, αλλά είμαι πάρα πολύ προβληματισμένη σήμερα.
0: Γιατί,
1: και το πρωί ο Σκάτσε δεν τα μου τα είπε καλά για το ζώδιό μου. Και τώρα εδώ διαβάζω: ναι, αποκαλύψεις, καυγάδες και συνειδητοποιήσεις φέρνει αυτή η όψη, η σημερινή όψη, το τετράγωνο Ερμή Πλούτονα. Τέσσερα είναι τα ζώδια.
0: Τετράγωνο ή
1: τετράχρονο.
0: Γιατί είμαι τετράχρονο και λέω πότε.
1: Όχι, όχι, τετράχρονο. Τέσσερα είναι τα ζώδια που θα επηρεαστούν.
0: Ναι.
1: Τα δύο είναι του άμεσου ενδιαφέροντος μου. Είναι ο Ταύρος,
0: ναι,
1: ο οποίος λέει θα έχει έντονη κινητικότητα σε σχέσεις και συνεργασίες.
0: Καλό είναι αυτό. Είναι καλό, έχει, η κινητικότητα θα έχει.
1: Ο Λέων, ο οποίος λέει θα φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και τις στενές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Ο Σκορπιός, που είναι και ο οροσκόπος μου, δηλαδή έχω δύο στα δύο,
0: ναι,
1: που θα, φέρει, θα με φέρει αντιμέτωπη με βαθύτερα
0: ποιον?
1: Ζητήματα που αφορούν την ταυτότητά μου.
0: Τώρα την έβγαλες.
1: Έλαντε. Και τέλος ο υδροχός, ο οποίος και σε αυτόν αυτό το τετράγωνο θα φέρει βαθιές εσωτερικές αλλαγές.
0: Γενικά πάντως με τον υδροχό, έτσι τον έχουμε ξεσκίσει αυτές τις μέρες. Μόνο και τον υδροχό λέμε προβλήματα.
1: Τι να πω, προβλήματα.
0: Τι παθαίνουν τα κουκλάκια μας. Καλημέρα στο γλυκό μου το μαράκι που είναι εδώ. Παιδιά, δεν έχει άλλη φωνή το ραδιόφωνο. Λέει, τα σπάμε, μιλάμε με τους Prodigy. Καλημέρα στον Πέτρο μας, ο οποίος σας ακούει πολύ πολύ δυνατά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο, για τα καλά σου λόγια για τη Μεθαύριολαντ. Και στην Ανθούλα μας, μια γλυκιά καλημέρα. Η Μεθαύριολαντ δεν παίζει σε επανάληψη, παίζει διαφορετικά με το ίδιο είδος μουσική, εννοώ το Σάββατο βράδυ από τις 9 έως και τις 10. Αν θέλετε κι άλλο χάος στη ζωή σας κι άλλη τρέλα, υπάρχει εκεί. Και τώρα συνεχίζουμε με Farist Movement, Like a G6, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη στο Zoo Radio.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Animals, ο Martin Garrix κομματάρα. Η ζωή από τη Σαντορίνη. Like a G6, Παρασκευό καλημέρες. Μου μπαίνουν τα τουριστάκια, λέει, στο μαγαζί χορεύοντας σήμερα με τη Μεθάτρολαν. Καλημέρα στο φίλο μας το Σαράντι, ξέρω. Έχω καιρό να εμφανιστώ στο chatroom, αλλά κάθε πρωί σας ακούω για λίγο κλασικά. Επιτέλους δεν δουλεύω πρωινά και μπορώ να απολαύσω λίγο και τη Μεθάτρολαν. Γεια σου, Σαράντι, μας έχεις λείψει. Καλημέρα. Καλημέρα στον Γιώργο, σπάστε το κομματάρες, λέμε. Καλημέρα και στην φίλη μας τη Ραφαέλα. Ναι, ρε παιδιά, εμείς οι υδροχόοι τα τραβάμε όλα. Ναι, ρε, η Ραφαέλα. Πολύ για τους υδροχόους τελευταία. Τα ίδια μας λέει και ο Γιάννης μας. Νάνση λέει, θα σωθούμε. Αυτό δεν είναι υδροχόος. Έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια. Λες να σωθούμε.
1: Αχ, δεν ξέρω. Δύσκολα είμαστε. Θα σου πω τη Δευτέρα.
0: Η Νάνση είναι σαν τις κατσαρίδες. Μπορεί να καταστραβεί το σύμπαν. Αυτή δεν παθαίνει τίποτα. Σας το λέω εγώ. Καλημέρα στην Φένια. Και εγώ έχω 2 στα 2, ρε παιδιά, λέει. Ταύρος με Λέων είμαι. Και εσύ θα σωθείς.
1: Μη
0: στεναχωριέστε, deep. Πάμε λίγο με επικαιρότητα γρηγοράκια.
1: Συνεγερμό στον Όλυμπο για 4 μαθητές από τη Θεσσαλονίκη με συμπτώματα δηλητηρίασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για τη μεταφορά τους.
0: Ναι.
1: Βρίσκονταν εκεί οι μαθητές από κολέγιο της Θεσσαλονίκης και εμφάνισαν αυτά τα συμπτώματα.
2: Κάτι φάγανε όλοι μαζί τώρα.
1: Πήγανε όλοι στο καταφύγιο και εκεί πέρα.
0: Ή μήπως ήπιανε κάτι όλοι μαζί.
2: Μπορεί και αυτό.
1: Τώρα με πρωί, μεσημέρι, μέρα μεσημέρι.
0: Εννοώ νερό, ρε, από καμιά πηγή.
1: Α, εντάξει.
0: Εσύ κατευθείαν στα αλκοόλια, μαρκησί. Ωραία, στη μακρύ.
1: Έλα, λοιπόν, πάμε σε 300.000 αντιγρυπτικά εμβόλια. Εφοδιάζονται τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Και τέλος, να σας πω ότι σάρωσε ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ολλανδία. 53,3%
0: μπράβο,
1: έφτασε.
0: Ωραία. Μπράβο, μπράβο. Ωραία, όλοι το βλέπαμε. Πολύ ωραία. Φίλες Κατσούλη, πάμε λίγο έξω.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Για Παρασκευή είναι μια υπέροχη μέρα στους δρόμους. Ο περιφερειακός δεν αντιμετωπίζει καθόλου προβλήματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή τα κρατάει τα θεματάκια της και στα δύο ρέματα, όπως και η Κατσιμίδη.
0: Τι καλά.
2: Βασιλίσσης Όλγας Βασιλέως Γεωργίου, είμαστε οκ. Η Εγνατία έχει ένα θεματάκι μόνο στο ύψος των Πανεπιστημίων.

0: πανεπιστήμιο.
1: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί.
5: Ενεργείο.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Hey! We play the hits.
10: Zoo Radio. Good morning, everybody.
11: And what a beautiful morning it is.
12: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: τους Van der Wall, ή αλλιώς ο Afrojack, κυρίες και κύριοι. Είναι Ολλανδός, είναι τέλειος μουσικός παραγωγός από το παρελθόν, είναι κομματάρα αυτό, έτσι. The Way We See The World Tonight, από τα πιο δυνατά τραγούδια στις Tomorrowland, τώρα και στη Μεθαύριοland. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε πολύ δυνατά στο φίλο μου τον Jojo, ο οποίος γουστάρει πάρα πολύ την κομματάρα από Afrojack. Στο γλυκό μου το Φενάκι που μας ακούει ιντερνετικά σήμερα, γιατί λέει μας έχουν κόψει το ρεύμα από τις 8. Πού καλέ Φενάκι μου, πού έγινε αυτό?
1: Κάψω πανόραμα νομίζω, κάτι τέτοιο διάβασα.
0: Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Δήμητρα που μας ακούει. Και τώρα βεβαίως, κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για τα ασύνδετα. Ο πιο γρήγορος βγαίνει στον αέρα και διεκδικεί φοβερό έπαθλο δώρο, επιταγή αξίας 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα μπούφαλα τζελάτο στην οδό Αριστοτέλους. Αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, made for fun, από παγωτό έως βάφλα, κρέπες, pancakes και όχι μόνο, το μπούφαλα τζελάτο πάει τις γλυκές απολαύσεις ένα βήμα πιο πέρα, αφού σερβίρεται με τους πιο διασκεδαστικούς τρόπους. Τι πρέπει να κάνετε τώρα εσείς για να κερδίσετε τη δωροεπιταγή των 40 ευρώ? Πρέπει να φτιάξετε μια μικρή ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Θα σας δώσει η Νάνση δύο λέξεις που φαινομενικά δεν μπορείτε να τις συνδέσετε. Όμως επειδή εσείς είστε αλάνια μεγάλα, θα το κάνετε. Με πρώτο τον Θεό Σκάτσο, ο οποίος ετοιμάζεται να ακούσει την πρώτη λέξη.
1: Ζωντόβολο.
0: Και ο Δριοκολάπτης.
2: Μικρός μου, μεγάλο ζωντόβολο, πραγματικά. Όλο έτσι με φωνάζανε.
0: Ναι.
2: Το είχα πάρει πάνω μου και στάθηκα ότι είμαι ένας τρελός δριοκολάπτης.
0: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
1: Ό,τι να είναι.
0: Πάμε στην γραμμή την πρώτη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Ναι, με ακούτε?
3: Ναι.
0: Ωραία. Ακούστηκατε καλά τώρα, το όνομά σας?
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Μ' ακούτε? Ναι, Άννα λέγομαι.
0: Εντελώς και πολύ. Σας ακούμε, Άννα μου. Λοιπόν, Ανούλα, ποια περιοχή τηλεφωνείς?
3: Από Χαριλάου.
0: Από τη Χαριλάου, εκεί την κυτρινόμαυρη Χαριλάου, της Νάνσης Βλάχου την περιοχή.
3: Κυτρινόμαυρη, αλλά είμαστε πάω
0: και
3: εμείς.
0: Και εγώ πάω και με αγάπη μου εκεί πέρα και δεν μπορώ και να φωνάξω, να βάζει κόλ.
1: Να βρεθείτε μια μέρα.
0: Στις συναγωγές των Παοξίδων. Κάτω από την πλατεία. Λοιπόν, η πρώτη λέξη για σένα είναι το ζωντόβολο και η δεύτερη λέξη...
1: Τραγούδι.
0: Τραγούδι, εύκολο, εντάξει, πάμε.
3: Ο γιος μου έφτιαξε ένα όμορφο τραγούδι, αλλά μετά είπε τον αδελφό του ζωντόβολο.
0: Ναι!
3: Γιατί δεν είναι σωστά.
0: Έχετε κερδίσει το δώρο, αγαπημένοι μου. 40 ευρώ δώρο επιταγή από τον Μπούφαλα Τζελάτο. Θα μείνεις εδώ, θα μιλήσεις με την Ανσούλα μας για να πάρεις το δώρο. Καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστούμε που μας ακούς.
3: Okay? Ευχαριστώ επίσης.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Και τώρα σπάστε το, ελεύθερα. Σας

0: αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι το έχετε χορέψει σε κλαμπάρες μεγάλες αυτό το Do My Thing. Αυτός είναι ο Ζου για εσένα που είσαι παντού και μας ακούς. Καλημέρα στο μαράκι μας. Παιδιά, ποιο ήταν ο τίτλος του τραγουδιού, λέει, που έλεγε Living UAK. Είναι από Afrojack το τραγούδι που σου άρεσε, αγαπημένη μου. Έτσι, ήταν η κομματάρα The Way We See The World Tonight. Τώρα, μιλάμε συνεχώς για το Δηλευθαρά. Παιδιά, έτσι να μπαίνετε μέσα, να κανονίζετε με εμάς τώρα και φυσικά εκεί θα έρθει. Με τον Δηλευθαρά δεν ελπίζεις, ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές του, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και η υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει. Αυτό ήταν για σήμερα. Ωραία το ζήσαμε και νομίζω ότι πρέπει να την κάνουμε με τρόπο, φίλε Σκατζούλη, γιατί πέρασε και η ώρα της εκπομπής. Έτσι δεν είναι? Μπράβο, αγόρι μου, για πες λίγο τι έγινε.
1: Το φίλο του πρώτου σας παιδιού, άντρες και δώρα, η Νάνση η κουφή τραγουδίστρια. Είστε τελειομανείς. 80 ευρώ δώσαμε στη βόμβα μας.
0: Μπράβο μας.
1: Και όσο αφορά το poll Παρασκευή στη δουλειά, κέρδισε με 64% το νομίζουν ότι δουλεύουμε.
0: Νομίζουν πραγματικά ότι δουλεύουμε. Θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω.
2: Λοιπόν, μια υπέροχη εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Καλωσορίσαμε και τον Οκτώβριο. Όμως τώρα ήρθε η ώρα να φύγουμε για το Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Ειρήνη Κακούρη να της ευχηθείτε χρόνια πολλά, γιατί το κορίτσι μας έχει γενέθλια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Κοντά σας η Ειρήνη Κακούρη, η γενεθλιούσα.
2: Μέχρι
0: τη Πώς είναι η χαμηλοβλεπούσα. Αγόρια και κορίτσια, να περάσετε ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο. Και από εμένα, όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν στο Zoo Radio. Στις 2 έρχεται και ο Χρήστος μας. Στις 4 οι Troublemakers με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και την Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος, στις 9 η Έλενα. Όλο αυτό είναι το δικό σου παρεάκι καθημερινά για να περνάς superb. Και το Σαββατοκύριακο είναι ακόμη πιο δυνατό, με super επιτυχίες non-stop, αλλά και εκπομπές όπως το Θεσσαλονίκη Top 30. Τα καλύτερα τα δικά μας 8 με 11 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Και φυσικά το Zoo Dance Experience με Μεθαύρολαντ,
2: ναι!
0: Με Βασίλη Βαρσάμι, με Agent Greg και με Armin Van Buuren.
2: Τα καλύτερα.
0: Τα καλύτερα. Την αγάπη, τα φιλιά μου.

0: Μεθαύριο-Λαντ.
1: Now, what's my name?
2: Bill Nackis.
1: You're damn right.
3: Παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
4: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το πουλόβερι, τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ, την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο Regency Casino ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detkel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγκρος του Μωριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
4: Zoo News.
5: Στην Πιερία θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα παρευρεθεί σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Επταπυργίου και Τριανδρίας. Η προοπτική επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση επανέρχεται στο προσκήνιο, σύμφωνα με δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού και με βραβείο συνολικής προσφοράς θα τιμηθεί η Τζούλιαν Μουρ στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης.
3: Καιρός.
5: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
6: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
7: Καλώς τους. Πρωινό Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη σήμερα. Και ήμουνα σίγουρη ότι θα συμβεί αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχουμε αφιέρωση. Διότι έχω γενέθλια σήμερα, παιδιά, και όπως κάθε χρόνο... Έσβησε το κεράκι, μισό λεπτάκι, ένα μοναπτήρα. Να λέμε, να μοιάζω φως. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Μισό λεπτάκι λίγο να πατήσω στόπ να μην μου φύγει η εκφώνηση. Μισό λεπτάκι.
8: Παναγιά Τσαμπίκα. Παναγιά Τσαμπίκα.
7: Έχει πάει όλο λάθος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Σας αγαπώ όλους. Είναι εδώ όλοι. Τι να σας πω. Έχει φέρει ο Μπιλ Νάγκης μέσα μια εικόνα. Να είναι μαζί μου η Παναγιά. Να υποθέσω. Δεν ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως καταλάβατε, έχω γενέθλια σήμερα. Ο Τοκμακίδης είναι εδώ, τραβάει βίντεο. Και νομίζω θα συνεχίσω την κανονική ροή του προγράμματος. Επιτυχίες μόνο στον Ζου 90,8. Πάμε να απολαύσουμε Μπάουσα, Magnetic και έρχομαι σε λιγάκι για τα υπόλοιπα. Καλημέρα σε όλους.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Όσο τραγούδι Παρασκευή είναι αυτό, Black Eyed Peas, Will I Am, I Got a Feeling, στον Zoo 90,8. Ξεκινήσαμε με φασαρία σήμερα, παιδιά. Ήρθανε μέσα με την τούρτα. Βασικά δεν ήταν τούρτα, ήταν τυραμισού. Έσβησα μια τυραμισού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Όπως καταλάβατε, έχω γενέθλια σήμερα. 2 του Οκτώβρη, Παρασκευούλα σήμερα. Βλέπω ότι είναι Διεθνή ημέρα μη βίας, Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Οπότε θα σας στέλνω σήμερα πολύ χαμογελαστούς. Λέμε χρόνια πολλά στον Ιουστίνο, στην Ιουστίνα, στον Κυπριανό, στην Κυπριανή, στην Κυπρούλα που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλα τα ζυγάκια μου. Ζέινα τώρα και σαν αντό στον Ζου.

Αυτό είναι ο Jonas Blue, Age of Desire, στον Zoo 90,8. Στα 27 λεπτά και μετά τις 11 είμαστε. Καλημέρα, καλή Παρασκευή. Πω, πω, τι ωραία μέρα η Παρασκευή, ρε παιδί μου. Σήμερα το βραδάκι έχω κανονίσει να βγω με τα κορίτσια τη φίλη μου για ποτάκι για να το γιορτάσω. Με ρωτάει ο Άγγελος τι θα κάνει σήμερα, πώς θα γιορτάσει τα γενέθλιά σου. Νομίζω ότι αυτή η Παρασκευή, γενικά το Σαββατοκύριακο, θα είναι ένα τρίμερο εορτασμό, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να γιορτάζω γενέθλια. Δεν ξέρω εσεί σε τι φάση είστε όταν έχετε γενέθλια. Από την άλλη, βλέπω ότι ο καιρός θα είναι πολύ όμορφος στη Θεσσαλονίκη, το Σουκού. Σήμερα ειδικά θα έχουμε μια ηλιοφάνεια και γενικά η θερμοκρασία θα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Οπότε περιμένω να ακούσω και τα δικά σου νέα. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς σε βρίσκει η Παρασκευή και τι θα κάνεις στο Σουκού. 6931-908-908. Και γενικά το Σουκού θα έχει πάρα πολύ ωραία events που θα σου πω σε λιγάκι για όλα τα γούστα. The Weeknd τώρα και Daft Punk. Starboy.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής.

0: ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πες το.
8: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Έλα, πες το.
8: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
10: πες το.
9: Πες το.
10: Ζου Radio.
9: Ζου 90,8.

Βεβαίως, εμείς είμαστε αυτοί. Είναι ο Ζου 90,8, η Μυρίνη Κακούρ και καλή σου μέρα, ό,τι κι αν κάνεις, όπου κι αν είσαι. Να σου πω ότι σήμερα ο περιφερειακός θα είναι κλειστό στο βραδάκι. Ρεύμα πορείας προς ανατολικά της εσωτερικής περιφερειακής οδού από τις 11.30 έως τις 5.30 το πρωί του Σαββάτου. Από ό,τι βλέπω, ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου K7 Επταπηγείου και του ανισόπεδου κόμβου K8 Τριανδρία. Να έχεις το νου σου σήμερα το βράδυ. Χιούγκελ και Σόλτ, αμέσως τώρα με Jamaican Bam Bam.

Καμιά νοδοβίδ και talk to me στον Ζου 90,8. Πρωινό Παρασκευούλα και το Σουκού έχουμε να κάνουμε μπόλικα πραγματάκια. Δεν ξέρω τι έχει κανονίσει. Πάντως, αν έχει παιδιά, είναι άχαστο αυτό το event που θα σου πω. Είναι το Keynote Festival 2026. Θα γίνει στη ΔΕΘ Σάββατο και Κυριακή, βλέπω, από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Νομίζω τα παιδάκια σου θα καταχαρούν αν πάνε στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Από την άλλη, αν λατρεύει άνιμε, σε έχω. Έχει το Anime Con Run Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. 3 και 4 του μηνός, δηλαδή και Σάββατο και Κυριακή, εκεί που θα δεις άνιμε, μάγκα, cosplay, workshops και πάρα πολλούς καλεσμένους από το χώρο, αξίζει τον κόπο. Φύγαμε τώρα σε Playman και Νταμιάνο, είναι το Naked.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καβιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου.

0: Να σου πω να έρθει, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.

0: Ναι, το τζάκετ την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb!
5: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Beat the Bomb!
9: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Μας έφυγε λίγο χρόνος, 3 λεπτάκια μετά τις 12. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Παρασκευούλα σήμερα, 2 του Οκτώβρη, και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo 90,8. Ελάτε, φέρτε καφεδάκι να κάνουμε σουσού. Έχω μπόλικο, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Εννοείται, περιμένω και τα μηνύματά σας. 6931-908-908. Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο, για πες μου λίγο στο Viper. Σε λίγο σου φέρνω Bangladesh, θα θυμηθούμε το Κουεντόν, πόσο μ' αρέσει. Alex Warren, Σακύρα. Τώρα έρχεται το Κέιτο με το Turn the Lights Off. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Φιλαντέξ, Quaid On Obsession στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη όλο το πρωινό Παρασκευούλας 2 του Οκτώβρη. Και εμένα το μυαλό μου, να ξέρεις, από τώρα 2 του μηνός είναι στα Χριστούγεννα. Μετράω αντίστροφα και σκέφτομαι άραγε τι ταξιδάκι να κλείσουμε. Μήπως να πάμε καμία Πράγα που είναι και πολύ ωραίος χριστουγεννιάτικος προορισμός. Η Αιτζίαν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμη, παιδιά, το δηλώνω, να περπατήσω στην ξεκουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείσε και εσύ τη θέση στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Έχω πάει ήδη μια φορά Πράγα, πραγματικά νομίζω μια δεύτερη. Φέτος τα Χριστούγεννα θα ήταν τέλεια.

With the shape of you, έτσι ήταν στον αέρα του Ζου 90,8. Να στείλω ένα γλυκό γλυκό φιλί σε ένα κορίτσι, στην Έφη, που σήμερα έχει γενέθλια και εκείνη, γιορτάζουμε μαζί. Η οποία μου λέει: εγώ σκέφτομαι τα μελομακάρονα. Τα μελομακάρονα, κακώς δεν τα έχουμε 365 μέρες το χρόνο. Σε άλλα νέα, ρε παιδιά, εχθές, τι έγινε με την εθνική Ελλάδα? Εγώ είδα μέχρι το ημίχρονο. Λέω: καλά, τα πάμε, 2-0 ήμασταν, αλλά εν τέλει 2-2. Παρ' όλα αυτά, η Intersport σε προσκαλεί να ζήσει στον παλμό τη εθνική Ελλάδα. Βρε τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή τη αγαπημένη μα εθνική στα καταστήματα Intersport. Αποκλειστικό συνεργάτη merchandising τη εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Topic φέρνω τώρα. Peggy G. Sorry, Papi. Παίζει πολύ δυνατά στον Zoo.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Πες το, πες το.
10: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
9: πες το!
3: Πες το!
11: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.

παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας 99,5. Είναι το πρωινό της Παρασκευής μας, 2 Οκτώβρη σήμερα. Από ό,τι βλέπω στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή επικρατεί μια ησυχία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό για Παρασκευή. Λίγο στο περιφερειακό, εκεί στην κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στα νοσοκομεία, υπάρχει έτσι ένα μπλοκαρισματάκι μικρούλι. David Guetta και Alphaville τώρα. Forever Young.

Gaga, ουλέα. Mother is mothering, Lady Gaga, Bad Romance. Στον Zoo 90,8 και θέλω να θυμηθήσω ότι στις 9 και 10 Οκτωβρίου το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care σε καλεί να συμμετέχει σε εθελοντική αιμοδοσία ή να εγγραφεί ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Την Παρασκευή, λοιπόν, 9 Οκτωβρίου, η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του Άπουθου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης πίσω από το Βασιλικό Θέατρο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Ενώ με ένα απλό δείγμα σάλιου μπορείς να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Οι δράσεις υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτιο και ΑΧΕΠΑ και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Βρες την ημέρα και το σημείο που σε βολεύει και γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Φύγαμε τώρα για Olivia Dean. Πάρα πολύ θέλω να την ακούσω. Βελούδινη φωνή, υπέροχη. So easy to fall in love και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για την τρίτη μας ώρα.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday, μαλακή.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Μίτινγκ.
15: Λογαριασμοί.
14: Ενεργείο.
15: Υγεία.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
18: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
19: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
18: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
19: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
20: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8. Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb.
21: Beat the Bomb!
20: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Ζου 90,8.
22: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
23: Beat the bomb!
22: Ζου!
24: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3.
25: We meet again.
24: Νούμερο 2.
26: That's cutty, cutty, cutty, wow!

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Μεσημεράκι Παρασκευής και είμαι εδώ στη θεσούλα μου, Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. 2 του Οκτώβρη σήμερα και πραγματικά, ρε παιδιά, με έχετε γεμίσει τόσες πολλές ευχές. Γεια σου, ρε Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ηλίας, ο Φώτης, η Ελένη, ο Τζόνο Τσάν μας, ο αγαπημένος, η Μάγια, η Αγγελική, είστε πάρα πολύ. Να μεγαλώνουμε όμορφα, αυτό θα ευχηθώ εγώ με τη σειρά μου. Αντέλα, φέρνω σε λίγο κάλμη. Χάρης, Μικέις, Mind the Weekend και περιμένω να μου πεις και τι έχεις το ταπεράκι σου σήμερα Παρασκευή. Θέλω κάτι διασκεδαστικό. Εγώ έφερα το παστίτσιο από χθες. Ντάτι φέρνω τώρα και Take Me There παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι της Παρασκευής.

πρώτο εμφανιζόμενη, πολύ φρέσκια και μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτή είναι η Αντέλα, εν την LA στον Ζου 90,8. Λοιπόν, φιλεράκια μου γλυκά, το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά εγώ επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα thrillers, το έχω ξαναπεί, ξεκινάει μια πάρα πολύ ωραία σειρά σήμερα στο Netflix που λέγεται Νοσφεράτου. Είναι και η σεζόν λίγο πιο horror τώρα που είναι και το Halloween. Θα μου πεις Halloween είχες και στο χωριό σου. Εν πάση περιπτώσει όμως, βγαίνουν και πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Σήμερα λοιπόν έρχεται το αριστουργηματικό, το φαινόμενο της Πεταλούδας. 9 δεκάτου θα δούμε το Scream. Στις 16 δεκάτου στο Netflix θα έχει το Ένα ήσυχο μέρος. Ενώ στις 28 δεκάτου βγαίνει το The Conjuring, το 1, το 2 και το 3 και το Annabelle. Δηλαδή από thriller θα χορτάσει αυτόν τον μήνα στο Netflix. Φέρνω Σόμπρ τώρα και Αντρέστ παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

τότε που κυκλοφόρησε, 2004. Άσερ, Λιλ Τζον και Λούντα Κρις είναι το Yeah στον Ζου 90,8 και που λέτε φιλεράκια μου γλυκά, διαβάζω για δύο ζώδια λέει που έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολη διετία. Από το 2024 λέει περάσανε μια απαιτητική διετία και περνούν σε μια πιο ανάλαφρη περίοδο. Οι αλλαγές των τελευταίων ετών λέει ολοκληρώνουν ένα σημαντικό κύκλο. Οπότε λίγο για να σας ξαλαφρώσω αυτή τη στιγμή, εσείς που είστε παρθενάκια, τα τελευταία λέω 2 χρόνια έχετε βιώσει σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις, στις φιλίες και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσετε την καθημερινότητα. Έρχονται όμως καλύτερες μέρες, παρθένοι μου αγαπημένοι. Ενώ και τα ψαράκια μου ταλαιπωρήθηκαν από το 2024, έχετε περάσει μια περίοδο έντονης προσωπικής αναζήτησης και αλλαγών. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να βλέπετε πιο καθαρά, λέει, ποιοι είστε. Πολύ ωραία ανέφερα για δύο ζώδια. Και πολύ ωραίο τραγούδι φέρνω αμέσως τώρα για να ανεβάσουμε λίγο παραπάνω την ένταση. Είμαι Angel και Bad Times.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
7: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Πες το, πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
1: πες το!
0: Πες το!
1: Ζου Radio!
0: Ζου 90,8.
2: Έτσι, για λίγα λεπτάκια ακόμη είμαστε παρεούλα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μεσημέρι Παρασκευής 2 του Οκτώβρη. Και πόσες ευχές, πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, David Guetta φέρνω σε λίγο. Ο Σόμπρε έρχεται τώρα, όμως έναν Bad Bunny να μην τον ακούσουμε. Βάζω Νουβαγιόλ και σε ανεβάζεις την ένταση τώρα.
3: Νουβαγιόλ!

0: Flame Flames, David Guetta και Sia, για το κλείσιμο σήμερα της Παρασκευούλας μας. Μέσημερα και Παρασκευής κάναμε παρέα 3 ώρες και θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, να σας κάνω όλους μια έτσι θερμή αγκαλιά για τις υπέροχες ευχές που μου έχετε στείλει στο Viber, στο Instagram, παντού. Λοιπόν, τα λέμε ξανά Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας τον φέρνω τώρα, έχει κάνει σήμερα. Με έχει πονοκεφαλιάσει, αλλά είναι γλυκός ο καλός μου. Είναι ο Χρήστος Τογμακίδης, έρχεται μέχρι τις 4 με τη Ζουμένια. Ενώ ακριβώς στις 4 οι μπελάδες μας, οι troublemakers μας έρχονται με Μαργαρίτη, Βασίλη, Κατερίνα, με φόρα Παρασκευής. Τα λέμε τη Δευτέρα. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Bye!
1: Troublemakers! Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
1: Πάμε,
2: οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μεγάλη προσφορά!
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά!
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο MarksandSpencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθιελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουντερία με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
2: Beat the Bomb!
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Beat the bomb!
4: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio 3 Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίεστε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Ζου Μανία. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και μετά την εορτάζουσα Ειρήνη Κακούρη σήμερα, ήρθε η ώρα να υποστείτε εμένα για τα επόμενα 120 λεπτά. Θα το κάνω ανώδυνο, το υπόσχομαι. Φέρνω όμορφα νέα, φέρνω καλή διάθεση, γενικότερα παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με πρώτο. Τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims.

αγάπης για αυτό το τραγούδι από το παρελθόν. Bob Sinclair, World Hold On στον Zoo 90,8. Αυτή είναι η Zoomania της Παρασκευάρας μας. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε πλάνα για το σουκού, είμαστε ακόμα φλού. Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931 908 908. Βαράτε και εγώ βαράω μέχρι τότε να έρθουν τα μηνύματα.

Die Die από Σακύρα και Μπερναμπόι στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, διότι θα σας έρθω δεύτερη μέρα σε ρή με παρόμοιο θέμα και τι να κάνω, ο αλγόριθμος είναι αυτός. Λοιπόν, νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι πατουσάκηδες απατούν λιγότερο. Τα ευρήματα είναι ξεκάθαρα. Οι άνδρες που τους αρέσουν οι φωτογραφίες με πατούσες είναι 42% πιο πιθανό να παραμείνουν πιστοί σε σχέση. Θυμάστε αυτά που λέγανε οι παλιές, να βρείτε κάποιον να σας κοιτάει στα μάτια. Χορτάσαμε από μάτια. Να βρείτε κάποιον να σας κοιτάει στα πόδια, κορίτσια. Στα πόδια. Θα πέσει φωτιά να με κάψει. Έχετε βαρεθεί να τα ακούτε, αλλά είναι αλήθεια. Temper City τώρα. Self-aware στον Zoo.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο.

0: εσείς. Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το.
0: Πες το.
3: Ζου Radio.
0: Ζου 90,8.
4: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoomania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Η θερμοκρασία είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη μας. Αλλά η μουσική που φέρνω είναι ακόμη πιο καυτή με Calvin Harris αμέσως τώρα και Clementine Douglas τρομερά φωνητικά. Blessings!

Taylor Swift, Opa Lights, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και να ξέρετε, πλέον στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber αντίστοιχα, στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV και στο wallet έχουμε Magenta Pay πλέον. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με ποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Και τώρα το επόμενο. Υποβόσκει πολύ καιρό στα charts και πιστεύω ότι του αξίζει μια ευκαιρία. Λουκα Σκέτη, τι βέντο, στον Ζου!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνει, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω εσύ την ωραία να μιλάω το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση. Είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιο ήταν.
2: Μάλλον ο θείο μου.
1: Κατσουρίθηκα.
0: Troublemakers.
7: Βάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εύρε, μαλακή.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Σκανδινή.

0: το τζάκετ την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
7: Μετρητό.
6: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Beat the Bomb!
10: Zoo!
11: Ηνωμένο Βασίλειο,
12: νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα είμαστε παρέα μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Κάτσα και άνιμαλ στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας, σήμερα άργησα να φάω μεσημεριανό και έξω από το στούντιο τώρα έτρωγα μια σαλάτα με τόνο και λέω τι κατατρώνε. Αντί να τρώω ένα μπέργκερ από τα πάξα, αλλά αφού δεν θα το φάω εγώ. Συγγνώμη κιόλας για τα γαλλικά μου, αφού δεν θα το φάω εγώ. Ας το φάτε εσείς, ήρθε η ώρα να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα πάξ. Ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!

Καταλαβαίνετε ότι γενικά παθαίνουν εκλάμψεις. Μου έρχεται, ρε παιδί μου, ξαφνικά η φλασιά και θυμάμαι άτομα. Και θέλω να τα θυμόμαστε μαζί. Είναι και Παρασκευή, κάτι λίγο πιο μπουζουκίσιο, δεν το ήθελε. 69-31-908-908. Θέλω να θυμηθείτε την Αηδό, την τραγουδίστρια. Πώς την λένε? 69-31-908-908. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του Ζου για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε να κερδίσετε και να δαγκώσετε το πιο άχαστο σμάς της πόλης, το οποίο το βρίσκεται φυσικά στα Pax. Το Epic Smash είναι ό,τι πιο ζουμερό και full flavor μπορείς να δοκιμάσεις αυτή τη στιγμή. Δύο smashed beef burgers, διπλό American cheddar, smoked chili mayo, sorry, πρέπει να καταπιώ κάποια στιγμή, ντομάτα, τηγανιτό κρεμμύδι, iceberg και πίκλες. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας μέχρι και 29 και μισή περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Κάπου έχει το συγκεκριμένο. Ενότερο και Fifty Four Ultra Talk to You στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Πολύ σωστές οι απαντήσεις σας. Μάρο Λίτρα είχαμε σήμερα στο Ναι, Ποιος Είναι, με το τρομερό Τη Μηχανή του Χρόνου, που πλέον εντάξει θεωρείται classic, θεωρείται cult, όπως θες πες το. Φίλοι Βασιλική, σου είναι η τυχερή μέσα από το σωστό σου μήνυμα στο Viber που έχει κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Μαζί μας πάντα είναι και η Telecom, η οποία φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom, και αυτή είναι η Pink. Please don't leave me από το παρελθόν στον Zoo 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίστα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχα,

0: προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
5: Πες το, πες το.
6: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
6: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Αυτή είναι η ζουμένια της Παρασκευής. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας live μέχρι και τις 4. Τη στηρούμε, βλέπω, τις παραδόσεις μας στη Θεσσαλονίκη. Για άλλη μια φορά, Παρασκευή και όλη η πόλη, η κίνησή της είναι στα κόκκινα. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Άραξε πίσω. Το ποτηλιάρισμα είναι εκεί, δεν θα πάει πουθενά. Και ούτε εμείς θα πάμε πουθενά πολύ γρήγορα. Οπότε κάτσε και απολαύσε το. Το επόμενο είναι για σένα που την παλεύεις στον δρόμο τώρα. Ντατί, take me there στον Zoo.

0: Σόμπρ και Home Raker, τελευταίο για τη σημερινή Zoomania. Εδώ είμαστε φυσικά παρέα. Αυτές τις δύο ώρες τις περάσαμε με την Telekom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Χρήστος Τοκμαγίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Μην χάσετε αμέσως μετά τους Troublemakers ακριβώς στις 4. Από μένα και σας, καλό Σαββατοκύριακο!
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
14: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
13: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
14: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλου 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
15: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
16: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb!
17: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα, έλα.
2: Έλα
1: ρε παιδιά, εδώ είμαστε Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Μας ακούτε λίγο πιο χαρούμενους, αλλά έτσι είναι παιδιά. Είναι Παρασκευή.
3: Άμα είναι Παρασκευή, λίγο πανηγυρίζουμε.
1: Λίγο πανηγυρίζουμε από τότε που ήμασταν παιδιά, από τότε που πηγαίναμε σχολείο. Η Παρασκευή έτσι είναι μια αγαπημένη ημέρα.
2: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, προχθές λέγαμε που από Τετάρτη η χειρότερη ημέρα να τσακ μπάμπερ.
3: Είναι προχθές, λέγαμε ήταν πριν δύο μέρες κυριολεκτικά. Λες και προχθές θυμάμαι, σαν προχθές.
2: Προχθές το λέγαμε ρε, εσύ και είδες ήρθες.
1: Μα πραγματικά, μια μισή μέρα, ούτε καν δύο. Μια μισή μέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Σήμερα είναι μια εκπληκτική τριωρή εκπομπή, με ιδιαίτερα θέματα.
3: Όπως κάθε μέρα άλλωστε, δεν έχουμε. Έχουμε πρόταση βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεπούρι και Νέα Νεργών.
2: Έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. Στις 5 παρα 20 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ήλιου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 έχουμε το ξεμπούκο σέτο για να κερδίσετε μια δωροεπιταγή από λαβή αξίας 20 ευρώ. Και στις 7 παρα 20 θέλω να το σημειώσετε, έχουμε το γραμμάτο μας παιχνίδι για να κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
1: Χαμός! Και σήμερα μέχρι και τις 7 χαμός, δώρα, επιτυχίες και φουλ διάθεση και ένα ξεκίνημα τρομερό. Είναι ο Bad Bunny, είναι το Νέβα Γιόλ και παίζει στο Zoo.

0: Μιτσίκο και Ζου 90,8, 10 λεπτά μετά τις 4. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Παρέα πάντα, παιδιά, φυσικά με την Nova και το Nova More που ήρθε για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ πιο απλά. Θέλω να σας πω Connect Day One για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Και φυσικά Ultra WiFi για να απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, ανθίζετε μέσα από τη συντροφικότητα και νιώθετε ιδιαίτερα άνετα όταν μπορείτε να στηρίξετε έναν άνθρωπο που εκτιμάτε. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στον Κυπριανό, στην Κυπριανή, στην Ιουστίνη. Αυτές. Αυτούς.
2: Την Ειρήνη την Κακούρη να πούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στο Ειρηνάκι μας σήμερα.
1: Α, χρόνια πολλά.
0: Την πέτυχα κάτω, εγώ την ευχήθηκα.
2: Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Ariana Grande για τη συνέχεια στο Zoo.

0: Mr. Know It All και Zoo 90,8 από τέτοι Swim 20 λεπτά μετά τις 4. Πάμε λίγο να δούμε Παρασκευή μεσημέρι τι γίνεται στους δρόμους.
1: Ψιλοχαμός γίνεται στους δρόμους της πόλης. Περιφερειακός κλασικά προβλήματα στα νοσοκομεία και στην άνοδο του Αγίου Παύλου, αρκετές καθυστερήσεις. Η Μοναστηρίου μεγάλα θεματάκια, ειδικά πλησιάζοντας προς το Δωδεκανήσου στο Βαρδάρι. Η Δεδροποτάμου όσο πλησιάζεται προς τη Μοναστηρίου. Και στο κέντρο έχουμε Καρατάσου 26 Οκτωβρίου και Πολυτεχνείου. Αρκετά θεματάκια και Λεωφόρος Νίκης.
0: Μάλιστα.
2: Σύμφωνα με μια πάρα πολύ έτσι αξιόπιστη έρευνα, κάθε φορά που ένας άντρας πληγώνει μια γυναίκα, το σύμπαν επιταχύνει τη φαλάκρα του. Γι' αυτό θέλω να προσέχετε.
0: Δεν αντέχω.
2: Πάρα πολύ.
0: Τι ακούμε, ρε φίλε, Παρασκευή βράδυ.
1: Έχει αρχίσει να λέει πράγματα που τα βγάζει από μέσα της πλέον. Δηλαδή δεν είναι.
0: Από τα μυαλό της εννοείς.
1: Προφανώς.
2: Αυτό μπορεί αλλού. Και να το έβγαλα. Πέρα από την πλάκα, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά
0: κοίτα, πάντως,
2: θα ήταν πολύ καλό να ισχύει.
0: Με αυτή τη λογική τώρα στο ζου ποιοι απατούν.
1: Δεν ξέρουμε, ρε φίλε.
0: Ποιοι έχουν φαλάκρα, βρε, αυτό εννοώ.
2: Ποιος έχει πληγώσει τις περισσότερες γυναίκες.
0: Ποιος έχει πληγώσει πολύ.
2: Ο Μάσιμο.
0: Έχουμε κόσμο.
1: Ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος έχει κάνει λίγο για αυτούς. Ο Βελιτσιάης λίγο.
2: Ο Βελιτσιάης, ναι. Τι να πω, ρε παιδιά. Ο Τζουρνάβας όμως, είδατε.
0: Και εγώ δέστε και
2: εσύ,
0: φούντα.
2: Το
0: φούντα είναι. Εγώ και ο Βασίλης φούντα είμαστε.
2: Φούντα είστε. Μπράβο.
0: Είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν πληγώνουμε.
2: Αυτό όμως θέλουμε, το πιστεύουμε. Πέρα από την πλάκα, η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο και τα γονίδια που σχετίζονται με την ανδρικού τύπου τριχόπτωση που μπορεί να προέρχονται τόσο από την πλευρά της μητέρας όσο και από την πλευρά του πατέρα.
0: Τώρα, αυτό το θέμα, αν τα ακούει μια κοπέλα στο αυτοκίνητο, η οποία έχει υποψίες ότι μπορεί να την απατάει και αρχίζει και έχει κεφαλάκρα σιγά-σιγά.
1: Έλα εδώ, βρε μακριμάλι, να σου πω δύο λόγια.
0: Έχεις κλείσει μια οικογένεια. Spectrum και Florence The Machine τώρα στο Zoo.

0: ήταν τραγούδι των νευρικών μου συστημάτων, όμως ήταν αυτό, βέβαια. Και να θες να ηρεμήσεις, άμα το τραγουδάς στα μάξι δεν κάνεις κάτι, τα κάνεις αυτά, τα κάνεις.
1: Ναι, εννοείται. Και ξεσπάσου όμως, ρε παιδί μου, έτσι σου βγαίνει ο θυμός, ό,τι έχεις μέσα σου.
0: Πάμε στην πρόταση.
2: Δεν θα πάμε στην πρόταση. Πρώτα θέλω να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Γιατί είχαμε μηνύματα από την Άννη Στιβλάχου που μας λέει κότες.
0: Γιατί?
2: Γιατί λέει τον Μπιλνάκι δεν το σχολιάσατε.
0: Το είπα. Με το που κλείσαμε το μικρόφωνο, λέω δεν είχε κανένα στα μπιμπιμπ για να μπει τον Μπιλνάκι.
2: Αυτό είπαμε. Με το που κλείσαμε το μικρόφωνο, λέει είμαστε κότες. Λέω δεν το είπαμε. Όντως, παιδί μου.
0: Το σχολιάσατε.
2: Το αφήσαμε αυτό. Και μας λέει. Είστε λέει γλιφτρόνια σαν το σκατζόχυρο.
0: Λοιπόν, Άννη Στιβλάχου πρέπει να το κάνει στη Δευτέρα θέμα αυτό. Να πει σχολιάζανε ποιο έχει φαλάκρα στον όμιλο. Και τυχαία δεν σκεφτήκαμε καθόλου τον Μπιλνάκι.
1: Προηγούντουσαν άλλοι, γι' αυτό.
0: Η φάση είναι με το που κλείνουμε τα μικρόφωνα, λέω κατευθείαν εγώ και στου δύο. Κάζα, ήταν.
1: Το είπε, όντω.
0: Φιλιά στην Άννη μα, πάμε στην πρόταση.
2: Λοιπόν, έχουμε Μιχάλη Ρακιτζή και Κώστα Χάρη το διπλωμένο στο Βεργίνα Θέατρο. Αν θέτε, αν δεν θέτε, έχουμε τσίρκο το Μουντιάλ στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Δύο προτάσει εγώ για σήμερα.
0: Τσίρκο.
2: Τσίρκο, ναι.
0: Παιδιά, είχα πάει σε αυτό πέρσι εγώ.
2: Καλό.
0: Θυμάστε που είχε στείλει ένα μήνυμα και με έλεγε είχε πέσει το κινητό. Αυτό.
2: Ναι, ναι, θυμάμαι.
0: Πάρα πολύ ωραίο να πα οπωσδήποτε.
2: Τα πάω
0: με το μικρό. Έχει πολύ ωραία κραβωτικά, ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Αχ, τι ωραία, μπράβο.
0: Ναι. Και εσύ, Κατέρα, να πα. Μπορεί να πιάσει ζουλίτσα, ποτέ δεν ξέρει. Πάμε σε ένα break και εργόμαστε.
2: Δεν μπορεί να χρειάζεται κάτι, ξέρω εγώ. Κανά. Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
3: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
4: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
2: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
5: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
12: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: Πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Life is Simple. 40 λεπτά μετά τις 4 η στιγμή για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 70 ευρώ σαν Optic από τα Οπτικά Ζωγράφος. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Έχουμε πάρει ένα τραγούδι του Ζου, το έχουμε πάρει πάρα πολύ γρήγορα. Το βάζουμε νεύτη δηλαδή. Πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό και τηλεφωνήστε μας στο 2310-232-908 να παίξετε μαζί μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε σε ποιο τραγούδι έχουμε βάλει νεύτη σήμερα. Εσείς τηλεφωνείτε από τώρα 2310-232-908.
2: Του βάλαμε νεύτη! Νεύτη! Νεύτη! Νεύτη!
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε, στο οποίο έχουμε βάλει έτσι νεύτη και πάει λίγο πιο γρήγορα για να κάνετε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου δικά σας. 2-3-10-2-32-9-0-8. 2-3-10-2-32-9-0-8. Το βάζω άλλη μία. Καλησπέρα σας, γεια σας.
3: 2-3-10-2-32-9-0.
0: Α, ωραία τα λέω. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
4: Άννα.
0: Γεια σου Άννα, τι κάνεις?
4: Καλά, είμαι στη δουλειά ακόμη.
0: Όχι, ακόμα τις σχόλασες?
4: Όχι, αλλά σας ακούμε εδώ όλοι.
0: Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά εκεί στη δουλειά. Λίγο έμεινε, παιδιά, υπομονή και έρχεται το Σαββατοκύριακο, έτσι. Λοιπόν,
4: φιλιά πολλά από όσα τη Βέρεια.
0: Α, Βέρεια είστε.
4: Βέρεια, Βέρεια.
0: Τι ωραία ρε παιδιά η Βέρεια.
5: Πανέμορφη.
0: Σιροπιαστά, φανταστικά. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, Άννα, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
4: Είναι το Magnetic.
0: Μπράβο, μπράβο στη Βέρεια. Μπράβο στην Άννα.
4: Ευχαριστώ πολύ παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Άννα.
1: Όρθι!
0: Που ακούς Ζου, φυσικά. Μένεις στο ακουστικό για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία σου. Για να σου πούμε πώς θα παραλάβεις το υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Και εμείς πάμε.

0: υπέροχο για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Και τώρα, αν θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά, μπορείς, γιατί με το Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε λοιπόν exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Zivlu Burgers, World, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brand με παρουσία από περισσότερα από 1000 σημεία. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις στην εφαρμογή παντού, να διαλέξεις το deal που σου ταιριάζει. Οπότε μάθε περισσότερα και τσέκαρε τώρα στο nova.gr.
1: Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα τρία ζώδια που κάνουν πάντα την πρώτη κίνηση. Είναι ο Κριός, τολμηρός και αυθόρμητος, θα κάνει το πρώτο βήμα χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι ο Λέων, όταν ενδιαφέρεται θέλει να το δείξει και να διεκδικήσει αυτό που θέλει. Και είναι και το Ξώτης, αυθόρμητος και παιχνιδιάρης, δύσκολα θα αφήσει μια ευκαιρία για φλερτ να πάει χαμένη. Αυτά.
2: Καφές που πίνετε περιστασιακά είναι ο κάπου καπουτσίνο.
0: Λοιπόν,
1: καλά πήγε αυτό.
0: Ήταν ωραίο, ωραίο ήταν.
1: Καλό ήταν.
0: Καλό ήταν.
2: Καλό ήταν. Αλλά και ιδιαίτερα.
0: Σταμάτα. Talk to me τώρα, παιδιά, και τα μιάνω, David. Και επιστρέφουμε γρήγορα πίσω για άλλες δύο ώρες. Το νου

0: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχεία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
0: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detkel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
5: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb!
5: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Beat the bomb!
9: Zoo!
10: Ηνωμένο Βασίλειο! Νούμερο 3!
11: We meet again.
10: Νούμερο 2!
12: The cutty, cutty, cutty, wow!

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα υπέροχη εκεί έξω. Σαββατοκύριακο έρχεται και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Όπως έρχεται και η δεύτερη ώρα που μας κάνει χαρούμενους.
2: Γιατί φέρνει το ξεμπούκο στέλνο το παιχνίδι για μια δωρεοπιταγή από τα καταστήματα Λαβή. Φέρνει και τα νέα των ανέργων επίσης.
3: Και φυσικά το χρυσό μας κουκουνάρι που το έχεις διαλέξει εσύ, Μαργαρίτη.
1: Το είχα διαλέξει εγώ.
3: Ναι.
2: Ξέρεις γιατί το λέει αυτό, για να πει ότι είναι βλακία, αλλά το διάλεξε.
3: Όχι, όχι, εμένα μου αρέσει.
1: Ωραία, δεν το θυμάμαι.
3: Βέβαια, ο Γρηγόρης λίγο έκραζε.
1: Α, το Περιστέρι, ναι. Εντάξει, καιρό θα το παίξουμε και αυτό, παιδιά. Λοιπόν, New Religion για το ξεκίνημα τη δεύτερη ώρα. Μένετε μαζί μας εδώ, παιδιά, στο Zoo 90,8.

0: αυτό είναι το mood, παιδιά, και σκέφτομαι πραγματικά καμιά φορά ότι έτσι είναι πάρα πολύ περίεργο έτσι να μεγαλώνεις βλέποντας τις πυραμίδες της Γκίζα σε βιβλία, ντοκιμαντέρ και φωτογραφίες. Φαντάζεις πως είναι να στέκεσαι μπροστά τους και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό το όνειρο ζωής είναι μόλις μια πετήση μακριά, θέλω να σας πω, παιδιά.
1: Τι λες τώρα,
0: βεβαίως, το Κάιρο σε καλεί και η Αιτζίαν σε ταξιδεύει πλέον απευθείας, παιδιά, από Θεσσαλονίκη. Η ιστορία χιλετιών, ο Νείλος και η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Κλείσε το εισιτήριό σου στην aegeanair.com μέσω του Aegean App για να επισκεφτείς αυτή την πραγματικά υπέροχη. Έχεις πάει?
2: Δεν έχω πάει, όχι, όχι. Όχι ακόμα, όχι. Αλλά με την Aegean ευκαιρία.
0: Ευκαιρία τώρα, παιδιά, να τα κλείσουμε.
2: Ειδικά όταν είναι απευθείας πτήσεις, βολεύει πάρα πολύ. Να στείλουμε χαιρετισμούς στην Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8, και να δούμε λίγο τι γίνεται στην κίνηση. Με μπόλικη στη λεωφόρο Διδροποτάμου, Μοναστηρίου, μέχρι να φτάσει στο κέντρο θα βρείτε καθυστερήσεις. Η Καρατάσου επίσης, η λεωφόρος Νίκης αρκετά φορτωμένη και ο περιφερειακός έχει τα προβλήματά του, τα κλασικά, στα νοσοκομεία και στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Mm-hmm.
1: Πάμε να δούμε τώρα πράγματα που κατήχε ο Παύλο Εσκομπάρ και φαίνονται εντελώς ψεύτικα. Λαθρεμπόρευε, παιδιά, ελέφαντες, καμιλοπαρδάλεις, ρινόκερους και υποπόταμους στην Κολομβία με τα αεροπλάνα του. Οι υποπόταμοι δραπέτευσαν και περισσότεροι από 100 κυκλοφορούν ακόμη στην Κολομβία σήμερα. Κατήχε, παιδιά, υποβρύχια ειδικής κατασκευής που έκανε το εμπόριό του. Κατήχε ένα κτήμα 7.000 στρεμμάτων με ιδιωτικό αεροδρόμιο, λίμνες, εξωτικά ζώα και γιγαντιαία αγάλματα δεινοσαύρων. Ήταν ένα από τα πιο γνωστά ιδιωτικά κτήματα στην Κολομβία. Αγόρασε επίσης ένα νησάκι στις Μπαχάμες και το μετέτρεψε σε κύριο σταθμό για τις επιχειρήσεις του. Οι αρχές, παιδιά, κατέσχεσαν 142 αεροπλάνα, 30 ελικόπτερα, 32 γιότ και 141 ακίνητα.
0: Είχε πράγμα πολύ,
1: Πόπο, παιδιά, ναι.
2: Οι δουλειές πήγαιναν καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Έκτισε τη δική του πολυτελή φυλακή μετά από συμφωνία με την Κολομβιανή κυβέρνηση.
0: Α, για να μην είναι μέσα.
1: Ναι, είχε μέσα γήπεδο ποδοσφαίρου, μπαρ, καταράκτη και πολλές άλλες ανέσεις, εννοείται.
0: Έλα, παιδιά, πάμε νεροτσουλήθρες.
1: Και, παιδιά, επίσης, κάποτε είχε κάψει 2 εκατομμύρια δολάρια για να μην κρυώνει η κόρη του ενώ κρυβόταν στα βουνά.
2: Ναι, όταν τον κυνηγούσαν, τα πιο χαρακτηριστικά πράγματα που έκανε. Έκυγε τα λεφτά.
1: Πόπο, πόσα είχε, ρε παιδιά. Αμύθιτη περιουσία.
0: Αμύθιτη, βέβαια, παιδιά, πάρα πολύ.
2: Βέβαια, ο τρόπος που την απέκτησε δεν τη λες.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
2: Και πολύ θεμητός.
0: Λοιπόν, η Σακύρα έρχεται τώρα. Ουάκα, ουάκα. Με τον Die Die στο Zoo.

0: Λοιπόν, πάμε στα κουτσομπολιά μας γρήγορα, γρήγορα.
1: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα σας έχω λίγα και κακά. Κατεβάζω από τώρα τις προσδοκίες. Μην μου λέτε μετά τι παπαριές λες και τέτοια.
2: Εντάξει. Νομίζω ότι η Μαργαρίτη δεν τα φτάνει, αλλά εντάξει.
1: Ναι, νομίζω και εγώ δεν τα φτάνω. Γιάννη Σαϊβάζη. Δεν είμαι αρνητικός σε ένα γάμο. Κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί, λέει.
0: Ο Αϊβάζη ήταν με την Μαρία την Άσκηνη. Όχι, με την Κορινθίου. Έλα, ρε παιδί, το μπερδεύω με τον άλλον ανθρωπιό που ήταν παντρεμένο με τη Μαρία την Άσκηνη, που όλο ξεχνάω το όνομά τη.
2: Το Μάνο Παπαγιάννη.
0: Ναι, του μπερδεύω αυτού του δύο.
1: Φωτιά στα κόκκινα, γράφει εδώ το πρώτο θέμα η Μέγαν Φόξ. Για διαφήμιση φαρμάκου.
2: Ναι.
1: Κατά τη αισθητική δυσλειτουργία.
0: Α, για στήση δηλαδή.
1: Ναι, δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος, λέει, που θα μπορούσε να έχει.
0: Θα συμφωνήσουμε για τη Μέγαν Φόξ, Κατερίνα.
2: Είναι θεάρα, εντάξει, νομίζω το έχει.
1: Καλό, καλό. Και η Ελένη Μενεγάκη υποδέχτηκε τον Οκτώβριο στην Άδρο, εκεί με την οικογένειά της, ο σύζυγο και τον αδελφό της.
2: Αυτή έχει κλείσει το κεφάλαιο τηλεόραση ή μπορεί να την ξαναδούμε κάπου?
0: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, παιδί μου. Τώρα χαλαρώνει η γυναίκα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Χαλαρώνει, εντάξει, είναι και στην άλλη παιδιά. Πολύ, εντάξει, να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή και αυτή η βαβούρα, ο κόσμος, παπαράτσι, οι συνεντεύξεις, βάψου, χτενίσου. Κουράζει αυτό.
1: Κουράζει, ναι, εντάξει.
0: Κουράζει.
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ήθελα να τη δώσω ένα κόντρα ρόλο, να κάνει κάτι βραδινό δηλαδή.
0: Όπως.
2: Κάτι
0: το μεγάλο παζάρι.
1: Βραδινό καφέ.
0: Τροφότη τύχη.
2: Βραδινό ουίσκι, ξέρω εγώ κάτι.
0: Βραδινό, θα σε έλεγα. Λοιπόν. Είναι ο Τζέι Μπάλβιν. Τρανκίλα.

0: Λοιπόν, παιδιά, έφτασε η ώρα και το παιχνίδι μας.
1: Ακριβώς είναι το Ξεμπούκο Σέτο. Το Κατερινάκι εδώ, η καλύτερη μπουκόστρα, έχει πάρει ένα τραγούδι, το έχει χώσει στο σώμα της. Πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Γιατί το τραγουδάει. Mm-hmm. Δεν το έχει βάλει έτσι απλά μέσα. Βεβαίως. Γενικά κάνει πράγματα με το στόμα της η Κατερινά.
2: Σταμάτα. 23-10-2-32-9-08.
1: Όποιος βγει πρώτος μας πει τη σωστή απάντηση κερδίζει μία δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή με 8 καταστήματα στην πόλη και στο lavijewelry.gr.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να τραγουδήσεις?
2: Πανέτοιμη.
0: Για ακούστε λίγο προσεκτικά ποιο τραγούδι έχει η Κατερίνα στο στόμα της και προσπαθήστε να την ξεμπουκώσετε.
2: Ξεμπουκώσέ το! Αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. 2-3-10-2-32-9-08. Αν καταλάβατε ποιο τραγούδι σήμερα η Κατερίνα ερμήνευσε. Γιατί μπερδεύω τα χειροκροτήματα με το Call Now. Κάτι έχει παιχτεί.
1: Ίσως είσαι πολύ χαρούμενος και θες να.
0: Λες. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι είπε η Κατερίνα, μας το λέτε, την ξεμπουκώνετε και ένα υπέροχο κόσμημα από τα καταστήματα Λαβή. Γίνεται δικό σας. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας.
3: Μισό λεπτό, γιατί σα ακούω και από το ραδιόφωνο και από το τηλέφωνο.
0: Α, 2-1 είσαι.
3: Τέλεια, 2-1. Εντάξει, είχα έκανα μιού το ραδιόφωνο, τώρα ακούω μόνο από το τηλέφωνο.
0: Ωραίος. Το όνομά σου πες μας.
3: Το όνομά μου είναι Τάσος.
0: Έλα ρε Τάσο, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Σας τηλεφωνώ από Ευκαρπία προς Νεάπολη.
0: Οι
1: καλύτερες περιοχές του κόσμου.
0: Καλύτερες περιοχές, παιδιά, τι να λέμε τώρα για Ευκαρπία.
3: Από δουλειά.
0: Επιστρέφεις και από δουλειά, πας και Ευκαρπία Νέα. Μια χαρά άρχοντας είσαι, έτσι.
3: Εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, τώρα Τάσο, αν καταφέρεις να ξεμπουκώσεις την Κατερίνα, θα κάνεις ένα υπέροχο κόσμο Λαβή.
2: Συγγνώμη,
0: για ξεμπουκώσέ το, δεν λέγεται το παιχνίδι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν πρέπει από Τάσο, πρέπει να ξεμπουκώσεις την Κατερίνα.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος να ξεμπουκώσω και το τραγούδι είναι το Let me be, let me be.
1: Μπράβο ρε Τάσο.
0: Μπράβο ρε Τασάρα, ένα υπέροχο κόσμο Λαβή έγινε δικό σου φίλε. Έτσι για να διαλέξω τι θες για εσένα ή για κάποιον που αγαπάς από τα καταστήματα Λαβή. Με πολύ αγάπη από εμάς.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό σου τώρα για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
2: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλιφτρονή, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι, κάλεσα έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Θέλεις οικονομία.
11: Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
14: πες

0: Τι λέει Κατερινιό?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο Κατερινιό. Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα για γκρινιά.
2: Ναι.
0: Πάμε.
3: Η γκρινιά του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, θέλω σήμερα λίγο να γκρινιάξω, γιατί τα βλέπα πάλι το πρωί τώρα και δεν μπορώ, συγχύστηκα. Έχω

0: βαρεθεί να βλέπω έτσι στο TikTok, στο Instagram και γενικότερα στα social όλους αυτούς τους coach, μια συγκεκριμένη όμως κατηγορία coach, που λένε αν θέλετε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, αν θέλετε followers, αν θέλετε να εκτοξευθούν τα κέρδη σας και να πάρετε πίσω πάρα πολλούς followers κτλ. Και μπαίνουν στο προφίλ του και έχουν ρε φίλε 5 άτομα που τους ακολουθούν. Κάντο και σε σένα. Κάντο και σε σένα.
1: Κάτω
0: και σε σένα. Και με πείτε πάλι άλλο προπονητή, άλλο.
2: Αυτό θα πω.
0: Αυτό θα πεις πάλι. Αλλά αυτό είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες, ρε φίλε. Δηλαδή το καταλάβω και τον προπονητή, το καταλάβω και τον coach με την υγεία, με τη γυμναστική. Σε αυτόν με τα social media δεν μπορώ να το καταλάβω, συγγνώμη.
2: Και σε αυτό ισχύει, πάντου ισχύει.
0: Όχι, για μένα δεν ισχύει.
2: Εντάξει.
1: Σου λέει, εγώ μπορεί να μην θέλω να αυξήσω τους followers μου, αλλά εσύ που θέλεις, έλα σε μένα για να σου δείξω τον τρόπο.
0: Άμα μπορούσε και ήθελε μια χαρά, θα έκανε και τους γκους τους followers.
2: Μπορεί να
0: αναπτύξω την επιχείρηση.
2: Μπορεί να μην τον νοιάζει αυτό, να θέλει να στοχεύσει άλλους.
0: Μια χαρά έχω δει να κάνει και προϊοντικά. Έχω δει να κάνει προϊοντικά. Μια χαρά θέλει και τους followers.
2: Άρα δεν μιλάς ακριβώς γενικά.
0: Ναι, εντάξει, δεν θέλω τώρα. Μη με προκαλείτε, είναι Παρασκευή. Παιδιά, αυτή είναι η Taylor Swift, αυτό το τραγούδι δεν ξέρω.
1: Θα πάει με νεύρα το σουκού.
0: Γιατί γελάς? Εγώ από και ρακιτζί το βράδυ.

0: Εσπρέσο και Σαβρίνα Κάρπεντερ, Κατερινιό. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, λίγα λεπτάκια πριν από τις 6 βρισκόμαστε. Θέλω κάπου εδώ, φυσικά, πριν περάσουμε σε σένα, Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί το πάμε δημοσιογραφικά σήμερα?
2: Δεν ξέρω γιατί έχουμε βγει έτσι πρεντέρι.
0: Θέλω να σας μιλήσω για το Nova More, το οποίο αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειάζεστε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τέλειο.
2: Ναι.
0: Σας έχω και πιο τέλειο. Διότι αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App και με το πάτημα ενός σκουπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο.
1: Φανταστικό.
0: Σας έχω και τελειότερο. Γιατί αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τέλειο.
2: Τέλειο.
0: Τέλειο, παιδιά. Γι' αυτό σας λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα για το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στο Περιστέρι μας.
0: Είμαστε σίγουροι ότι το δίνουμε? Όχι.
1: Του το δίνουμε?
2: Δεν το δίνουμε.
0: Έχουμε τον Νίνο από χθες.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν τα σώνει κι αυτός. Δεν τα σώνει κι αυτός.
1: Σώστα λίγο.
0: Λοιπόν, περίμενε, Μαργαρίτα, κι εσύ.
1: Κάτσε λίγο το.
0: Θα το βάλει ο Βασίλης, περίμενε.
1: Περιστεράς 67. Έτσι λέγεται το λογαριασμό.
0: Περιστεράς 67. Να.
1: Και εννοείται, επειδή είναι πολύ καμένο, το έχει διαλέξει ο Μαργαρίτης.
0: Να πούμε ότι τρεντάρει πάρα πολύ στο TikTok και γι' αυτό το λόγο το βάλα. Θα καταλάβετε αμέσως σε 3, 2, 1.
3: Έκανες κακάκια σήμερα? Ωε, γιατί? Γιατί, καλό μου κορίτσι.
0: Εντάξει, τώρα βρήκα ένα που έλεγε «Χρόνια πολλά, Ειρηνή», και τόσο στην Ειρηνή την κακούρα. Λοιπόν, τέλεια, παιδιά. Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα. Ερχόμαστε σε λίγο για το τελευταίο 60 λεπτό πριν φύγουμε για weekend.
1: Wow!
0: Και εκεί έχουμε διαγωνισμό, οπότε μένετε μαζί μας, παιδιά, δεν πάτε πουθενά.

0: πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Mosaic Store. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
11: Stores. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb. Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
12: Μετρητά.
11: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
13: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Beat the bomb.
15: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Trouble Makers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα τα παιδιά, έλα λίγο. Εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα, παιδιά, Trouble Makers. Ζου 90,8 σε μια υπέροχη Παρασκευή, ηλιόλουστη. Η πρώτη του Οκτώβρη και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Απίστευτο.
2: Ναι.
3: Αχ, και τώρα που είπε Σαββατοκύριακο, αυτό το Σαββατοκύριακο 3-4 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης έρχεται το 8ο Anime Con Run Θεσσαλονίκη.
1: Wow.
3: Είναι η απόλυτη γιορτή της ιαπωνικής pop κουλτούρας, τέχνης και παράδοσης με επίσημους καλεσμένους από το εξωτερικό, καλλιτέχνες, μουσικούς, performers και πολλές ακόμη εκπλήξεις και δώρα. Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε διπλά εισιτήρια για την είσοδό σας στο event, θέλουμε να στείλετε τώρα στο Viber στο 6931908108 τη λέξη Anime και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Χαμός. Λοιπόν, παιδιά, τρίτη ώρα τι έχουμε.
2: Έχουμε το παιχνίδι μας το γραμμάτο για μια δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ από καντίνα Delicatessen.
3: Έχουμε φυσικά τα facts που δεν χρειάζεται να ξέρετε και τη viral είδηση.
1: Έχουμε και πολύ ωραίο ξεκίνημα. Magnetic. Τώρα στο Zoo.

0: Enrique Iglesias, Tonight.
1: Και αν θέλετε, παιδιά, να διεκδικήσετε μια δωρεάν επιταγή 500 ευρώ από την Greco-Strom.
0: Γιατί ακούγεται έτσι?
1: Α, δεν ξέρω.
2: Για να φέρετε όλα στο ίδιο level.
0: Για μιλά.
1: Ένα-δύο. Εντάξει. Mm-hmm. Βλέπετε, δεν κρατιέμαι γιατί τρέχει διαγωνισμό στο Instagram του Zoo 90,8. Θέλω να τρέξετε τώρα για να πάρετε μέρος για να κερδίσετε μια δωρεοπιταγή 500 ευρώ από την Greco-Strom, όπως σας είπα. Νέα σεζόν, παιδιά, σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματα της Greco-Strom ή το greco-strom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να βρείτε την Greco-Strom στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco-Strom θα βρείτε επίσης Εύωσμο και Καλαμαριά. Είναι παντού.
0: Τέλεια.
1: Μπορείτε να βρείτε οπουδήποτε ένα κατάστημα.
2: Τέλεια. Παντού μπορείτε να βρείτε και εμάς. Έχουμε τα social, έχουμε το Spotify. Εννοείται ότι έχουμε και το zooradio.gr. Κατεβάστε και τις εφαρμογές όμως που είναι έτσι φρέσκες. Εκεί έρχονται ωραία πραγματάκια.
1: Το σύμβολο, παιδιά, της Πομπείας, της ρωμαϊκής πόλης που καταστράφηκε από τον Βεζούβιο, ήταν ο φτερωτός Φαλός. Το ξέρατε αυτό? Όχι, τώρα το μάθατε. Τα περισσότερα αντικείμενα που ήρθαν στο φως με τις ανασκαφές ήταν φαλόμορφα.
2: Σαν τον Τύρναβο.
0: Στον Τύρναβο, το καρναβάλι δεν γίνεται αυτό.
1: Φτερωτός όμως, φτερωτός.
2: Τι Πομπεία, τι Τύρναβος. Έχουν τσίπουρα εκεί.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Τσίπουρα δεν είχαν, αλλά σίγουρα είχαν πολύ φτερωτό. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά. Forever Young έρχεται τώρα και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Παιδιά, εδώ είμαστε στα 23 μετά τις 6. Τι γίνεται στους δρόμους?
1: Λοιπόν, έχουμε μεγάλο θέμα στον περιφερειακό, από δυτικά προς τα ανατολικά και από τα νοσοκομεία μέχρι περίπου και την έξοδο για Επτάπύργιο. Έχουμε μία αναφορά εκεί για ατύχημα, για να ξέρουμε τι γίνεται. Η Μίκη Θεοδωράκη προς την κάθοδο έχει ένα θεματάκι. Αυτά. Γενικά ο περιφερειακός έχει και το θέμα μόνο.
0: Μάλιστα.
2: Σας πάω τώρα σε μία 36χρονη από τη Βόρεια Καρολίνα, τον είπα, την Άριν Πάτερσον, η οποία, παιδιά, βαρέθηκε τα dating apps. Σου λέει, δεν βρίσκω τον κατάλληλο. Ναι. Οπότε τι θα κάνω? Έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Έκανε μία αίτηση για σύζυγο μέσω Google Forms. Στη φόρμα ζητούσε από τους ενδιαφερόμενους πληροφορίες για την εργασία τους, τους επαγγελματικούς τους στόχους, τις καθημερινές τους συνήθειες, τις απόψεις τους για το γάμο και την οικογένεια, τις προσδοκίες τους από μία σχέση, αλλά και τα προσωπικά τους αδιαπραγμάτευτα. Δηλαδή, και στείλανε, παιδιά, 240 αιτήσεις. Και από αυτές υπήρξαν κάποιοι επικρατέστεροι και μετά βγήκε ραντεβού μαζί τους. Τώρα δεν ξέρω αν κατέληξε στον έναν. Όχι ακόμη, λογικά έχει δρόμο.
0: Πάντως γίνεται γενικότερα χαμός με τα dating apps.
2: Δηλαδή... Ναι. Αλλά...
0: Ναι.
2: Ναι, χαμός γίνεται, ρε παιδιά.
0: Έχεις.
2: Δεν έχω και δεν είχα ποτέ χωρίς πλάκα.
1: Έχεις βρει,
0: είναι κακόρεση. Πάρα πολλοί κόσμος έχει παντρευτεί και έχει προχωρήσει τη ζωή του μέσα
2: το
0: από.
2: Το ξέρω, έχω και φίλες μου που έχουν κάνει σχέσεις πολλά χρόνια.
0: Γιατί εντάξει, τώρα πράγματα έχουν δυσκολέψει εκεί έξω. Φίλες σου με Ιταλούς, με Έλληνες, με τι.
2: Με Έλληνες.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έλα, Βασίλη.
1: Έχω μια βόμβα, Danger, από Dom, Dola και Solomon.
0: Τι
1: είναι παρασκευιάτικο.
0: Τι έκανες,
1: κακά. Ακούστε.
0: Πες το, πες το, πες το. Σπάστο, ρε.

0: Εδώ είμαστε, Τζανάντο υπέροχο στο Ζου 90,8. Έχει φτάσει η ώρα για το θέμα μου.
1: Ναι, όχι, τι θέμα έχει.
0: Δηλαδή, γιατί λες όχι, δεν κατάλαβα, Κατερίνα.
1: Η Αθηνά Οικονομάκου έβαψε τα νύχια τη στις αποχρώσεις του ρόλου.
0: Έχει κουράσει, έχει παλιώσει αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Αλεξάνδρα την Παναγιώταρου.
2: Α, κατάλαβα.
0: Η οποία βρέθηκε στο πρωινό του Αντένα και συγκεκριμένα στο φίλο μου τον Γιώργο Τολιάγκα, με αφορμή έτσι για την επαγγελματική της επιστροφή στο γνωστό καμπαρέ του κέντρου της Αθήνας με την Κατερίνα Στικούδη. Έτσι, εκεί τραγουδάνε. Θυμάστε που έβγαινε με στο ποτήρι.
1: Α, ναι. Μέρλιν Μονρόε.
0: Ναι, με στο ποτήρι της Αμπάνη.
2: Παναγιώταρου είναι τραγουδίστρια.
0: Είναι και τραγουδίστρια. Είναι performance. Η γνωστή λοιπόν performer μίλησε για την προσωπική της ζωή, τις σχέσεις της και όλα όσα έχει αλλάξει πλέον στον τρόπο με τον οποίο βλέπει έναν σύντροφο. Όπως εξήγησε, με το πέρασμα του χρόνου έχουν διαφοροποιηθεί, ρε παιδί μου, τα χαρακτηριστικά που θεωρεί σημαντικά σε έναν άντρα. Ονειρεύομαι κάποια στιγμή την οικογένεια. Το θέλω, αλλά από εκεί και πέρα μετράει και η επιλογή του συντρόφου. Δεν θέλω να κάνω παιδιά για να πω ότι έχω παιδιά. Για μένα ο ιδανικός σύντροφος είναι ο αρσενικός, ο γνήσιος. Θέλω ο άνθρωπος που θα παίρνω τηλέφωνο να είναι άνδρας, να ξέρει, να ξέρω κλείνοντας το τηλέφωνο πως θα έχει λύσει τα προβλήματα, θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Προχωράει, λέει κι άλλα.
1: Τι
0: μου
1: λέει?
0: Έχει τύχει, λέει, να με φλερτάρει άνδρας, έτσι. Όχι τόσο καλής οικονομικής κατάστασης. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν. Για να μην κορυδεύω τον εαυτό μου, θέλω, ρε παιδί μου, να υπάρχει μια καλή οικονομική κατάσταση. Θέλω να πηγαίνω τα ταξίδια μου. Θέλω έτσι ο σύντροφός μου να συμβαδίζει οικονομικά, να συμβαδίζω λίγο οικονομικά με τον σύζυγό μου, να μην είναι πιο κάτω από εμένα. Ανέφερε χαρακτηριστικά η performer Αλεξάνδρα Παναγιώταρου από το My Style Rocks.
1: Τι να πούμε, ο καθένας.
2: Καλά κάνει το κορίτσι. Να πληρώνει τον Κάθ Χαραμουφάη δηλαδή. Που βγάζει όλη μέρα σπίτι και δεν βγάζει τα λεφτά. Άσε ώρα,
1: καλά. Τι πάει να πειρέσει, ότι άμα είναι κατώτερη, άμα βγάζει λιγότερα χρήματα.
2: Όχι, Κατερίνα,
1: ότι
2: το κορίτσι καλά κάνει. Δεν μπορεί με τι φτωχάλε.
0: Η Κατερίνα δεν συμφωνεί. Θεωρεί ότι πάνω απ' όλα είναι η αγάπη, είναι ο έρωτας, είναι ο άνθρωπος, δεν μετράνε ούτε τα αυτοκίνητα.
1: Καλοσύνη. Όχι, δεν μετράνε φυσικά
0: ούτε
1: τίποτα.
0: Ούτε τα υλικά αγαθά.
2: Ούτε τα πατίνια.
0: Ούτε τα πατίνια, ούτε τίποτα.
1: Ούτε τα ποδήλατα, ούτε το skateboard.
0: Σημασία έχει να είναι καλό παιδί.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Για άμα πιάσει πίνα, τι θα κάνεις, Μαρή?
1: Θα βγάζω εγώ τα λεφτά στην οικογένεια.
0: Εντάξει, να σα πω λίγο κάτι, παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα και με χτυπάει λίγο αυτή την υποθέτηση. Μπορεί να το έχει στο μυαλό σου, μην το λες.
2: Είναι λίγο ορμόρια.
0: Μην το λες.
1: Εντάξει, ναι.
2: Κάνε το φιλτράρισμα, όπω το λένε μόνοι σου.
0: Επίση, ξέρει τι δεν μπορώ να καταλάβω, παιδί μου. Πε ότι κάνει μια σχέση, πολύ ωραία σχέση και περνά καλά έτσι. Και βγάζει το καθένα από 2.000 το μήνα. Πολύ καλό ποσό για την Ελλάδα.
1: Καλά, τέλειο.
0: 2 και 2, 4 σε ένα σπίτι να μπαίνουν. Πολύ καλό. Εσύ όμω τώρα μετά σαν γυναίκα εξελίσσει, βγάζει τα 3,5. Εγώ δεν παίρνω αύξηση, μένω στα 2. Τι πρέπει να κάνουμε, να χωρίσουμε. Δηλαδή.
1: Άντε, πες, ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να βγάζει σαν εμένα. Πα μετά στα 5. Κάνεις, πάει, στα πάει καλά η ζωή, ρε παιδί μου.
1: Μπράβο.
0: Σε αφήνω
1: ναι.
0: Θιώσω, η παππούσα να χωράει. Τι κάνω, δηλαδή, εγώ τότε κάνω.
1: Ναι. Άντε, πες, όχι, έχεις δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, Μαργαρίτη.
0: Δεν τώρα με αυτή. Να μπει πάλι στο ποτήρι και να ηρεμήσουμε. Πάμε σε break.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδακτρά.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
13: Υγεία.
12: Μίτινγκ.
13: Λογαριασμοί.
12: Συνεργείο.
13: Υγεία.
12: Καθαρικά. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Πες το, πες το.
18: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
17: πες το!
19: Πες το!
20: Ζου Radio!
19: Ζου 90,8.

0: Ταιριάζει,
1: ταιριάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
2: Είναι το γραμμάτο. Έχουμε ένα γράμμα για εσάς που θα το δώσει η Κατερίνα και εσείς έχετε 10 δευτερόλεπτα να μας πείτε τρεις λέξεις που ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. Θέλουμε τρία πράγματα ιδανικά, να είναι εύκολα. 23, 12, 32.

0: 2-9-08 βγαίνετε για να παίξετε μαζί μας και να διεκδικήσετε ναι. μία δωρεάν επιταγή αξίας 20 ευρώ
1: Α.
0: από την καντίνα Ντέρλικατέσεν στην Πηλαία, στη στροφή Πανοράματος, για δικάβαλα, για μισελέν, για κολεγιακά,
1: μπόμπυρες,
0: για καντινάτα, μπόμπυρες εννοείται.
1: Πατάτες ωραίες.
0: Έχει βέβαια.
1: Αυτή να με το τέτοιο από πάνω με το.
2: Γλυκοπατάτα με τη σως.
1: Όχι, εγώ λέω την άλλη στο φούρνο.
0: Α, την σκαστή
2: που. Με το γιαούρτι.
0: Με το γιαούρτι.
1: Αν θέλετε λοιπόν να φάτε πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο που έρχεται, call now τώρα στο 2310-232-908. Έφτασε η ώρα για το γραμμάτο. Το γραμμάτο παιχνίδι. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
3: Είναι Βιβί.
1: Έλα ρε Βιβί, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Είμαι από
1: Εύοσμο. Άρα, παιδιά, σήμερα τα δυτικά έχουν τη μυτική τους, ε.
2: Ναι, όντως.
1: Πριν ήταν Νεάπολη.
0: Και πιο πριν Βέρεια. Δεν ξέρω πώς ταιριάζει.
1: Αλλά... αυτό δυτικά είναι, προς τα εκεί είναι γι' αυτό. Λοιπόν, γλυκιά μου Βιβί, το έχεις ακούσει το παιχνίδι αυτό?
3: Φυσικά, το ακούω το παιχνίδι.
1: Άρα, Βιβί, άρα ακούς και εμάς.
3: Φυσικά και σας ακούω.
1: Μπράβο, χαρά στο κουράγιο.
3: Η καλύτερη παρέα, τα καλύτερα τραγούδια, πραγματικά. Παίζετε και εσείς της εποχής, της πιο παλιάς λίγο.
0: Ευχαριστούμε, τι ωραία.
1: Τέλεια,
0: θα σε βάλουμε σε σποτ.
1: Θα σε βάλουμε σε σποτ, γι' αυτό θα σας τα λέμε να τα λέτε. Να τα λέτε, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα σποτ. Γιατί έχουμε πει να κάνουμε μεταξύ μας, αλλά ποτέ δεν κάνουμε. Λοιπόν, Βιβί, είσαι έτοιμη?
3: Φυσικά και είμαι.
1: Για πάμε.
4: Το γραμμάτο.
2: Αλφα. Δέλτα.
1: Έχεις λοιπόν Δέλτα. 10 δευτερόλεπτα για να πεις τρεις λέξεις, τρία πράγματα από το δ.
3: Λοιπόν, δαχτυλίδι.
1: Ναι.
3: Δοχείο.
1: Ναι.
3: Δίσκος.
1: Ναι. Έλα λίγο Εύοσμο. Έλα λίγο. Έλα ο Εύοσμος. Εσύ δεν ήθελες να χάσεις τώρα.
2: Εγώ γιατί να θέλω να χάσει κοπέλα.
1: Γιατί σ' αρέσει να χάνει ο κόσμος, αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος είσαι. Λοιπόν, Βιβί, είναι υπέροχο γεύμα από την καντίνα Ντελικατέσεν. Μόλις έγινε δικό σου.
3: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Που ακούς ζου 90,8 γλυκιά μου, Βιβί, από τον Εύοσμο. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Και εμείς πάμε γρήγορα σε.

0: Λοιπόν, παιδιά, τραγουδάρα, εντάξει, δεν το συζητώ. Δηλαδή, έπρεπε να κερδίσει ξεκάθαρα. Κάθε φορά που τα ακούω.
1: Ισχύει.
0: Δεν το συζητώ. Λοιπόν, να κανονίσουμε πώ θα πάμε στο Μπουργκάζ, πώ λέγεται.
1: Στη Βάρνα.
0: Πώ θα πάμε στη
2: Όχι,
0: Βάρνα.
2: Όχι, ρε, στο Μπουργκάζ θα γίνει τελικά.
0: Στο Μπουργκάζ.
3: Με έχετε μπερδέψει, ρε, παιδιά.
0: Το παραθαλάσσιο, ποιο είναι, βρε.
2: Αυτό.
0: Η Βάρνα.
2: Παιδιά, στο Μπουργκάζ θα γίνει.
3: Ναι, Βάρνα είναι η γενέτειρα τη.
0: Να κανονίσουμε πώ θα πάμε στο Μπουργκάζ. Θα βάλουμε ένα αυτοκίνητο να μοιραστούμε τι βενζίνε. Θα βάλουμε λεωφορείακι. Θα βάλουμε βανάκι. Θα πάμε καρότσα.
2: Τελικά θα πάμε.
0: Πώ θα πάμε. Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε. Έχω χωρητικό.
3: Εγώ τρέπομαι να βάλω την Κατερίνα στο αυτοκίνητο μου.
0: Θα πάρουμε καρότσα, αυτό σου λέω.
2: Παιδιά,
0: να πάει καρότσα, Κατερίνα.
2: Έχω κι εγώ ρωτικό. 4x4.
0: Δηλαδή θα οδηγάω εγώ.
3: Έχει αγροτικό,
0: συγγνώμη. 4x4.
3: Πόρε.
2: Ένα φόρτο. Παλιόφρε.
0: Τι παλιόφρε που ήρθε ο αδερφό τη προάλλε και δεν ήξερε τι αμάξι έχει και πάρει καινούργιο. Λοιπόν, θα πάμε με αγροτικό.
2: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να έχει και περίεργου δρόμου. Αυτό θα κάνουμε. 4x4. Mm. Θα οδηγάω εγώ. Βασίλη είναι οδηγό και μετά πίσω θα είσαι εσύ το κουμακίδι. Το καρότσα.
2: Ξέρετε τι. Θέλω όμω και ντουντούκα. Και μικρόφωνο. Να κάνουμε και live εκπομπή. Να ψυχαγωγούμε το κόσμο.
3: Έλα η τραμπελ. Makers, είμαστε καθοδόνε για τη Βάρνα.
0: Καλησπέρα σα.
3: Δεν θα πάμε στη Βάρνα, θα πάμε στο Μπουργκάζ, μάλλον εκεί τα
2: γύρω. Το 10ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μπουργκάζ.
3: Απευθεία μετάφραση.
0: Έλα, εντάξει, κάστε, φτάνει. Είπαμε να πούμε ένα αστείο.
3: Τι νεύρε είναι αυτά,
0: παρακαλώ. Παιδιά, θέλω να φύγω, θέλω να πάω στο Ρακιτζί.
2: Θέλω να πάω στο Ρακιτζί εκεί, άντε με πω και μετά τι θα κάνω.
3: Λοιπόν, οι ώρε δεν περνάνε όταν δεν είσαι εδώ.
0: Δεν τα ήξερα αυτά.
2: Αυτό το ήξερα, αυτό το ξέρω. Φυσικά και το ξέρω.
0: Μόνο τζάκι να σκέτσω.
2: Λέει, ξέρει τι σημαίνει ο Ρακιτζή για εμένα. Και λέω, ξέρει τι σημαίνει η Airway για εμένα. Δεν σε ρώτησα.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα, το παγώνι μας. Και φυσικά το βράδυ. Το βράδυ κλείνει. Πέτρος Σοφιανίδης. Και το βράδυ κλείνει υπέροχα με την Έλληνα τη Ρόκα. Σαββατοκύριακο έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
1: Φυσικά έχουμε το Θεσσαλονίκη στο 30, δεν χάνεται με τίποτα και το Σάββατο και την Κυριακή με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Έχουμε Μπιλ Νάκης Μεθαύριολαν στις 9 το βράδυ. Βασίλης Βαρσάμι Ζου on the Dance Floor στις 10. Στις 11 Edge Greg με το Obsessions. Και στις 12 Ντάντα μεσάνυχτα Armin Van Buuren State of Trance.
0: Δευτέρα πρώτα ο Θεός, εδώ θα είμαστε όλοι. Έτσι. Mm. Ξανά 4 ώρα Dan, η Trouble, οι Makers θα είναι εδώ.
2: Δεν το βάλες τελικά το άλλο.
0: Δεν είναι καλό ήχο. Τι είμαστε τώρα, δεν είμαστε και. Σε παρακαλώ.
1: Μια χαρά είμαστε.
2: Αλλά κι άλλα βάζουμε.
0: Αυτά από εμάς, παιδιά.
1: Δεν είναι καλό ήχο για από κάτω. Νι.
0: Άρε, Βιβί. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.

0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
9: Beat the Bomb!
8: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
10: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Beat the bomb!
12: Zoo!
13: Ηνωμένο Βασίλειο!
14: Νούμερο 3!
15: We meet again.
14: Νούμερο 2!
16: The cutting, cutting, cutting.

0: Zoo around the world.
1: We play the hits, we play the hits.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 ο Πέτρος Αυγιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
2: Τι όμορφο απόγευμα Παρασκευής είναι αυτό. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Αυγιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Και ειδικά εφόσον είναι Παρασκευή, ακόμα παραπάνω. Λοιπόν, τι σας φέρνω σήμερα μουσικά νέα. Σας φέρνω την hit list στις 8 η ώρα. Έχουμε νέα τραγούδια που ξεχώρισα από την New Music Friday και Track of the Day. Όλα αυτά αν μείνετε μαζί μου. Τώρα πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και αρχίζουμε με Teddy Swims και Mr. Know It All. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Sorry Papi από Topic και Becky G τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoo Fan με τον Πέτρο Σοφιανίδη και θέλω πάρα πολύ να μάθω τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκυριακό. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-908-908 και μην ξεχάσετε να κάνετε follow τον Zoo στα social media. Το Σαββατοκύριακο πάντως ο καιρός θα έχει απόλυτη ισορροπία και το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε ηλιοφάνεια με πολύ λίγα σύννεφα, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς. Ό,τι καλύτερο για φθινοπορεινή βόλτα. Πάμε να ακούσουμε κομματάρα τώρα. Έρχονται Weekend και Daft Punk με το Starboy εδώ στον Zoo.

Δεν κέρδισε την Eurovision, αλλά κέρδισε τις καρδιές μας. Σαν Da Vinci και Persempre C εδώ στον Zoo 90,8. Και σε περίπτωση που χαλάσει είτε το smartwatch, είτε το scooter, είτε το laptop, χτύπα ξύλο, δεν κάνετε ό,τι να είναι. Απλά πηγαίνετε στο σοβαρό σέρβις του Γερμανού. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείτε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. 2 Οκτωβρίου σήμερα, χρόνια πολλά στον Κυπριανό, την Κυπριανή, την Ιουστίνη και τον Ιουστίνο. Χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μας Ειρήνη Κακούρη. Και επίσης σήμερα βλέπω πως είναι Διεθνής ημέρα μη βίας και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Να χαμογελάτε κάνει πολύ καλό. Πάμε στο 2010 τώρα, έρχονται Lady Gaga και Beyoncé με το τηλέφωνο. Εδώ στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κρυφτεί.

0: είναι ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
2: Πες το.
3: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, πες το.
3: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
5: Πες το. Ζου Radio.
4: Ζου 90,8. Hey! We play the hits.
2: Έτσι ακριβώς, εδώ είμαστε ζωντανά. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στον Ηλία, στον Κωνσταντίνο, στην Δέσποινα και στον Βασίλη. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Έχουμε κινήσει τον περιφερειακό σε δύο μέρη, προς τα ανατολικά, στα νοσοκομεία και στο τέλος εκεί κοντά στην Εθνική Αντιστάσεως στο Φίνικα. Έχουμε κινήσει το Βαρδάρι, λεωφόρο Νίκης Καρατάσου, Μίκη Θοδωράκη, Βασιλή Σόλγα, Εθνική Αντιστάσεως στο Φίνικα και λεωφόρο Γερουϊκής Σχολής. Μιτσίκο παίζει τώρα εδώ, στον Ζου.

0: πάντα χορεύω με αυτό το τραγούδι. Σακύρα και Μπερναμπόι, ήταν το Die Die εδώ στον Ζου 90,8. Και τώρα θέλω να σου θέσω την εξής ερώτηση. Πόσο χώρο έχει η υγεία σου στην καθημερινότητά σου? Στην Εθνική Ασφαλιστική, η υγεία αποκτά το δικό της χώρο. Έναν χώρο να ακούσεις κάτι που δεν είχες σκεφτεί, να μάθεις κάτι που δεν ήξερες, να ανακαλύψεις περιεχόμενο για την πρόληψη και την καθημερινή φροντίδα, αλλά και να βρεις την ασφάλιση που ταιριάζει σε σένα. Health Voice, άρθρα και συμβουλές, ημέρες υγείας, προνόμια και σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης υγείας, όλα αυτά στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες τώρα στη σελίδα της Εθνικής Ασφαλιστικής. Στη ΣΥΑ θα σας πάω τώρα, η οποία παραχώρησε το 50% των δικαιωμάτων της στην Pop House Entertainment. Η Αυστραλή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, στο πλαίσιο της συμφωνίας ύψους 180 εκατομμυρίων δολαρίων, παραχώρησε το 50% των δικαιωμάτων έκδοσης και των πρωτότυπων ηχογραφήσεων στην σουηδική εταιρεία που συνιδρύθηκε από τον Björn τον Νάμπα και έχει εξελιχθεί σε σημαντικό επενδυτή στο χώρο της μουσικής. Φύγαμε για break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan εδώ στον Zoo.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Σκανδινέβια.

0: μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: CH Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CH Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
6: Stores. Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθκελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
7: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb!
7: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
8: Μετρητά.
7: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Beat the bomb.
11: We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
12: Ω, ναι, εδώ είμαι. Zoo 90,8, we play the hits. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη διάθεση στο δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Πέτρος Εφιανίδης μαζί σας για τα επόμενα 60 λεπτά και στη συνέχεια σας φέρνω νέες μουσικές προτάσεις από τη σημερινή New Music Friday. Εννοείται, έχουμε τραγουδάρα στο Track of the Day πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Και εννοείται, για να μην ξεχνιόμαστε, τώρα θα ακούσουμε μαζί την hit list. Πάμε να ακούσουμε τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρα σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 5 έρχεται Moving to the Sun από Hugel, Ultra Natei και In My Angel εδώ στον Zoo.
13: Zoo Radio. The Hit List.

0: νούμερο 2 στη hit list Life is Simple, Move Your Body, τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Και ξέρετε τον νόμο του Μέρφυ, ο οποίος λέει ότι το λάπτοπ θα κρασάρει εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο mail, ότι το σκούτερ θα σε αφήσει τη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και ότι το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να μας μείνει στα χέρια, δεν νευριάζουμε, πάμε στον Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Μέρφυ να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Πάμε στο νούμερο 1 τώρα που θα ακούσουμε το Take Me There του Dati. Κυκλοφόρησε στις 3 Απριλίου του 2026 και κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του ελληνικού IFPI Digital Singles Chart και κατακτά τη χώρα μας. Και φυσικά φτάνει και στην κορυφή του Hit List.
1: Νούμερο 1.

αγαπημένο Blessings τώρα εδώ στον Zoo και θέλετε να ανακαλύψετε νέα τραγούδια. Σας τα φέρνω αμέσως τώρα. Ένα πολύ ταξιδιάρικο και συναισθηματικό τραγούδι κυκλοφόρησε ο Noah Kahan. Το τραγούδι ονομάζεται Draw You Out και είναι single από τη νέα ταινία The Hunger Games. Για εσάς που αγαπάτε την EDM σκηνή, Dom Dolla, Skepta και Solomon κυκλοφόρησαν ένα άκρος κολλητικό τραγούδι. Τιτλοφορείται Danger Danger και αν το ακούσετε μία φορά υπάρχει ο κίνδυνος να σας κολλάει και να το τραγουδάτε συνέχεια. Σας το είπα. Το ίδιο θα πάθετε και με τη νέα κυκλοφορία των Ricky Martin και Pedro Sampaio με το Latin single Piquito Piquito. Σε dance ύφος λίγο πιο ήπιο και πιο μελωδικό κινεί τη νέα κυκλοφορία του Martin Garrix This Dream of You, στο οποίο μάλιστα τραγουδάει ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Η SZA μαζί με τη Victoria Monet έκαναν release το όμορφο R&B τραγούδι See You in My Dreams. Σε ροκ μονοπάτια οι Kings of Leon κυκλοφόρησαν και μας χάρισαν το Cold Blue Dawn. Τέλος, να πω ότι το τραγούδι που ξεχώρισα περισσότερο από όλα νομίζω ήταν το άκρος αισιόδοξο World's Greatest του Lil Nas X. Τα ακούτε, μου λέτε τη γνώμη σας και την άλλη Παρασκευή και πάλι σας φέρνω νέες προτάσεις.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
11: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
12: Πες το, πες το.
13: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το!
3: Πες το!
14: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.

μπήκαμε στην τελική ευθεία και για αυτή την εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8, We Play The Hits. Τα χαιρετίσματά μου και στον Αλέξανδρο και στην Κωνσταντίνα που είναι συντονισμένοι. Και εννοείται από Δευτέρα και κάθε πρωί, δεν ξεχνάτε, ακούτε το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης, Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning, και καθημερινά 9:40 παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Πάμε να παρτάρουμε τώρα με New Religion, εδώ στον Zoo.

Ροζαλία και Ντεσπετσά τώρα εδώ στον Ζου 90,8 και μη μου ανησυχείς αν χαλάσει το smartwatch, το laptop ή το scooter. Πολύ απλά θα πας στο σοβαρό σέρβις του Γερμανού. Γιατί είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχεις και 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch. Γι' αυτό αν βρεθείς σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, παίρνε απλά από ένα κατάστημα Γερμανός και άσε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Στο Track of the Day σας φέρνω το αγαπημένο μου σημερινό τραγούδι από την New Music Friday, το World's Greatest του Lil Nas X. Τρομερή επιτυχία, πολύ αισιόδοξο, βάλτε το στο τέρμα. Εγώ φεύγω, Ελένα Ρόκαρ, για την παρέα σας μέχρι και τις 12 μετά Zoo Nights. Εμείς αύριο θα τα πούμε 12 το μεσημέρι στο Θεσσαλονίκη, στο 30, μην το ξεχνάτε. Καλό βράδυ τα φιλιά μου και μην ξεχνάς, να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye! Track of the day. Track

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: σου πω, δηλαδή, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in
2: the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο. Κοπιό.
5: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb!
5: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Beat the Bomb!
7: Zoom!
9: Ηνωμένο Βασίλειο,
10: νούμερο 3. You don't have to waste your night and wear your heart out. The warning signs are flashing now. Stop the wedding.
9: Νούμερο 2.
11: Pay a 300 pound to take a class in it. I wanna ride the fire.

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Zoo 90,8. Είμαστε εδώ, Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου και η Παρασκευή έχει, ρε παιδί μου, μια άλλη γλυκά. Η διάθεση είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είμαστε εδώ παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Zoo Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και θα τα πούμε πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια. Ξεκινάω κατευθείαν όμως με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.
2: Nueva York.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

ένα πολύ ωραίο I'm good και αυτό ακριβώς είναι το mood σήμερα, Παρασκευή. Εδώ είμαστε στον Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και σήμερα, παιδιά, είναι 2 Οκτωβρίου. Έχει γενέθλια το κορίτσι μας εδώ το πρωινό, η Ειρήνη Κακούρη. Χρόνια πολλά να της ευχηθούμε με αγάπη πάρα πολύ. Την πήραμε και τηλέφωνο το πρωί. Έγινε χαμός εδώ πέρα, εκπλήξεις. Τα παιδιά μπήκανε, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Και επίσης να πούμε χρόνια πολλά στον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Και να ξέρετε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Ελπίζω να χαμογελάσετε αρκετά σήμερα Παρασκευή. Αν δεν χαμογελάσετε, προλαβαίνετε να χαμογελάσετε και αύριο και όποτε θέλετε. Γενικά, απλά σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα. And in LA τώρα ακούμε και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι από τη Λόλα Γιάνγκ. Μέση και το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους. Το πρώτο μας μισάωρο για σήμερα. Έχουμε μέχρι και τις 12 πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας να τα πούμε. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι εδώ λοιπόν μέχρι και τις 12. Και σήμερα ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Φθινοπορεινή με τον ήλιο της, μια χαρά. Όπως και αύριο, έτσι γενικά θα είναι το Σαββατοκύριακο με ήλιο. Μπορεί την Κυριακή να έχει λίγα σύννεφα. Οι θερμοκρασίες από 15 έως 23 και 24, κάπου εκεί θα κοιμανθεί. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 βαθμούς και εγώ ήρθα με το μηχανάκι και λίγο κρύωνα. Αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το mood για σήμερα. Ποια είναι τα πλάνα, τα παρασκευιάτικα, τα του σουκού. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber να τα πούμε. 6931908908. Dua Lipa τώρα, Be the One και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
3: Πες το.
6: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
7: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Σήμερα είναι μια ωραία Παρασκευή. Υπάρχει μια διάθεση όμορφη, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν είστε και εσείς σε αυτό το mood. Έχουμε social, λοιπόν. Βρείτε μας στα social να μας δείτε και από εκεί να τα πούμε. Ζου Radio στο Instagram και Ζου Radio 908 θα μας βρείτε στο TikTok. Πάμε τώρα για Μπάουσα και Magnetic. Και παίζει δυνατά στον Ζου.

Αυτό ήταν το πολύ ωραίο Shine και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα και για αυτή την Παρασκευή. Και σήμερα Παρασκευή, εντάξει, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Είναι το οι δύο μέρες που θα ξεκουραστούμε λίγο. Θα κοιμηθούμε, που είναι και ο ύπνος καταπληκτικός. Και αν θέλετε κι εσείς έτσι να κοιμάστε ωραία, μπορείτε να διεκδικήσετε μια δωροπιταγή 500 ευρώ από την GrecoStrom, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει τώρα στο Instagram του Zoo μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου που θα γίνει η κλήρωση. Γιατί, παιδιά, νέα σεζόν σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε λοιπόν το φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν και τη δική σας στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε λοιπόν ένα από τα καταστήματα της GrecoStrom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Αυτό είναι το καλύτερο. Στη Θεσσαλονίκη, η GrecoStrom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ GrecoStrom θα βρείτε επίσης και σε Εύωσμο και σε Καλαμαριά. Τώρα φύγαμε για Ed Sheeran, Azizam, παίζει στον Ζου.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστομο.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
6: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday μαλακά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
9: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέτχελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγκρος του Μωριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
0: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
10: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
10: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Beat the bomb!
0: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου, και είναι ένα ωραίο φθινοπορεινό βράδυ η Παρασκευής. Μαζί θα κλείσουμε και αυτή την εβδομάδα. Η ώρα είναι 10 και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Είναι τα Ζου Nights και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και φέρνω αμέσως τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη, αγαπημένη μας Ζέινα και Ζανάντο, παίζει στον Ζου.

πάρα πολύ ωραίο throwback. Alicia Keys, Jay-Z, Empire State of Mind. Εδώ στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μου. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 12. 10 και 17 λέει το ρολόι τώρα. Και να σας πω ότι μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας, ποια τραγούδια σας αρέσουν, ποια δεν σας αρέσουν, ποια τα έχετε βαρεθεί και όλα αυτά. Και να μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά, γιατί εδώ πέρα κάνουμε μια έρευνα στον Ζου 90,8 και σας δίνουμε την ευκαιρία να αποφασίσετε εσείς ποια τραγούδια θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Εγώ εδώ είμαι και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω τώρα έτσι λίγο μετά τις 10. Αν είστε στο δρόμο, αν πάτε για κάνα ποτό. Εγώ μπορεί και σήμερα να πάω καμιά βόλτα. Θα δω ανάλογα, θα δω το mood αργότερα. Where is my husband τώρα και παίζει δυνατά στον Ζου.

είναι πάρα πολύ ωραίο hit. Το οποίο, παιδιά, στην αρχή δεν ξέρω να σα το έχω πει, δεν μου άρεσε πολύ. Μετά, όσο το άκουγα, εντάξει, τώρα με ανεβάζει το vibe του, είναι ωραίο. The Mican Bam Bam, λοιπόν, εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλληνα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και έχει μπει ο Οκτώβριος, κανονικά. Πλησιάζει ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος που θα γίνει το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου. Φαντάζομαι όσοι έτσι θα συμμετέχετε τώρα, είστε σε φάση προετοιμασίας, τρεξίματα κτλ. Να πούμε ότι η κλασική διαδρομή είναι στα 21 χιλιόμετρα, με κίνηση γύρω στις 7.30 το απόγευμα. Φέτος θα γίνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πέρσι, για όσους θυμάστε, ήταν δυτικά. Ωστόσο, υπάρχουν και οι επιλογές στα 10 χιλιόμετρα, στα 5 και στα 1,5 σχεδόν χιλιόμετρα, για τα λίγο πιο χαλαρά. Φυσικά, ο Ζου 90,8 θα είναι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί πέρα ζωντανά, όπως και πέρσι. Δηλαδή, και να μην τρέξετε, να έρθετε να περάσουμε απλά ωραία, έτσι να τα πούμε, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να ακούσουμε Temper City, πολύ ωραίο self-aware και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Καλησπέρα σε όλους από τη συχνότητα του Ζου 90,8. Είμαστε εδώ λίγο μετά τις 10.30 και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και θα ακούσουμε σε λίγο πολύ ωραίες επιτυχίες. American Girls, Don't Call Me Up, Upside Down και πολλά ακόμη έρχονται. Τώρα ακούμε Edge of Desire και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

πάρα πολύ αγαπημένος The Weeknd και Cry For Me στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε έτσι 10 λεπτάκια πριν τις 11. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι εδώ μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και παιδιά, τώρα θα σας πάω λίγο σε gossip, σοβαρό ωστόσο. Να είσαι η Σία, η γνωστή τραγουδίστρια εδώ πέρα που παίζουμε, να έχεις αυτή τη φωνή και αυτή την καριέρα που έχεις χτίσει και μετά από ένα διαζύγιο να σου ζητάει ο πρώην σου μερίδιο από τη δισκογραφία σου. Το διάβαζα σήμερα αυτό, παιδιά, για τη Σία, ότι πούλησε το 50% του μουσικού της καταλόγου για τον ποσό των 180 εκατομμυρίων δολαρίων και αυτό έγινε κατά την διαδικασία του διαζυγίου της από τον Dan Bernand, ο οποίος λέει διεκδικεί και μέρος του ποσού. Τώρα θα μου πείτε, δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί στο μεταξύ τους, αλλά από ό,τι είδα, τα περισσότερα τραγούδια της δισκογραφίας της Σία είναι πριν από το γάμο τους. Εν τω μεταξύ έχουν και ένα παιδί και μοιράζονται και την επιμέλειά του και του δίνει και διατροφή η Σία, 42.000 κάτι δολάρια. Μιλάμε για ποσό, το μήνα, έτσι, αυτό δεν το είπαμε, το μήνα. Τώρα δεν ξέρω, μήπως έχει κάνει και κάτι Σία για να είναι αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Πάμε να συνεχίσουμε με Moving to the Sun τώρα, εδώ στον

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καβιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: σου πω να έρθει εγώ ψηλό γουστάρο λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
2: Beat the Bomb!
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Beat the Bomb!
1: Zoo!
4: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. You don't have to waste your night and wear your heart out. The warning signs are flashing now. Stop the wedding. Νούμερο 2. Pay 300 pounds to take a class in it.

0: zoo around the world. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε Ζου 90,8, βράδυ Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 11 ακριβώς και ξεκινάει το τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και έχω ακόμα πολύ ωραία συνέχεια. Μείνετε μαζί μου, Take Me There, Dati, και είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Θαλάσσες. Αξεπέραστο, μοναδικό, καταπληκτικό, δεν το βαριέμαι ποτέ. Rain Dance από Dave και Temps στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες και στα 19 λεπτά μετά τις 11 σχεδόν. Zoo 90,8, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και τώρα στις μουσικές συνυπάρξεις έχουμε τον Bruno Mars με την Karol G, οι οποίοι μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού Still που βγάλανε, έχουν τώρα και μία ρομαντική κατάδα στο τραγούδι Dance With Me. Στο οποίο Bruno Mars συγκεκριμένα μετέτρεψε, λέει, μια viral στιγμή με τον Drake που έγινε σε μια χιουμοριστική και άκρος ρομαντική καντάδα παρέα με την Karol G. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ με Forever Young και παίζει δυνατά στον

I Need Nobody στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μου. 11 και 29 λέει το ρολόι και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο και παιδιά, χθες όπως είπαμε, 1η του Οκτώβρη ήταν η Παγκόσμια Μέρα του Καφέ και κυκλοφορούσαν διάφορα στα sites από έρευνες, μελέτες κτλ. Για τον καφέ σχετικά. Μία συγκεκριμένη όμως που μου κίνησε την περιέργεια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπουργκ αποκάλυψε ότι όποιος πίνει τον καφέ του σκέτο εντελώς, ούτε ζάχαρη ούτε γάλα και γενικότερα έχει προτιμήσεις σε πικρές γεύσεις, συνδέεται λέει ψυχοπαθητικά και στατιστικά η προσωπικότητά του συνδέεται λέει με στοιχεία ψυχοπαθητικά και στατιστικά. Εγώ πάντως το πίνω τον καφέ, πίνω φρέντο εσπρέσο σκέτο. Τώρα δεν ξέρω, πιστεύετε είμαι ψυχοπαθής? Αν ναι, πείτε το μου να το ξέρω.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Radio, We Play The Hits και είμαστε εδώ στα 35 λεπτά μετά τις 11. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι εδώ στην παρέα σας για ένα 20 λεπτό ακόμα. Εσείς αν δεν μας έχετε βρει στα social, είναι η στιγμή. Zoo Radio στο TikTok και Zoo Radio 908 στο... στο Instagram Zoo Radio και στο TikTok Zoo Radio. Καλά, τόλουσα. Δεν ξέρω αν θυμάστε τώρα. Πάμε σε Life is Simple και παίζει εδώ στον Zoo 90,8.

πάρα πολύ αγαπημένος Harry Styles με ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια As It Was εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και με αυτό έτσι ωραία και γλυκά θα κλείσουμε την ημέρα μας και την εβδομάδα μας αυτήν. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο τέλος της. Ένα Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας. Να περάσετε τέλεια, να, ό,τι και να κάνετε, να ξεκουραστείτε, να βγείτε, να κάνετε. Εγώ λέω να πάω και καμιά βόλτα τώρα στο κέντρο. Έχω διάθεση γενικά σήμερα. Και φυσικά ραντεβού τη Δευτέρα, 7 η ώρα το πρωί έρχεται ο Bill Nackis με την Boss Crew, Nancy και Scott. Και εμείς θα τα πούμε 9 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας εδώ με τα Zoo Nights. Έλενα Ρόκα μέχρι τώρα στην παρέα σας και σας αφήνω με Loco Loco. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers. Άλλες μπάλες. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Εύδε μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
9: Troublemakers.
0: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλπ.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Okay, GMO. Please do the radio.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστή!

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Zoo 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πήγα εχθές στη Σάμο, λέει, να πλύνω το αυτοκίνητό μου και τους λέω, ρε παιδιά, και εσείς ακούτε Zoo Radio? Λέει, ναι ρε, Zoo Radio ακούμε. Ρε παγάσετε, εσείς είστε παντού. Έλα παιδί μου, όλη η Ελλάδα ακούει Zoo.
3: Τι έπασα?
2: Τι έπασε με τον Πέτρο?
3: Ήμουν στο γυναικολόγο και ξαφνικά εκεί που περίμενε
2: ήρθε να σε δει αυτός. Βγήκε ο Πέτρος μέσα νοσηλευτής.
3: Φαντάζεσαι.
2: Και την ώρα, λέει, μου το σκαλίζει, βγαίνει ο Πέτρος και λέει, γιατί να έχεις φάνηρο το παν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητό.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.